0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

93,6.

Thus, I had no choice.

candles burning for the love that never came.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: 93,6.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Σαξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν η υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για την νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άντρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. «Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν», δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλουντία Ηλίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
1: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
1: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
2: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Legrand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και με ορίζοντα τη νέα εβδομάδα που ξεκίνησε, εμείς μαζί σας ξεκινάμε το πρωινό ραντεβού με την επικαιρότητα της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και με όλα όσα διαμορφώνουν την ατζέντα σε εθνικό επίπεδο. Πριν να ξεκινήσουμε με ειδήσεις που αφορούν εξαγγελίες, έργα, ας πάμε στην καθημερινότητά μας. Αν βρεθείτε αυτή την ώρα εκεί στην πλατεία Λασάνη, να έρθουμε λίγο εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, μην φοβηθείτε, τα αδέσποτα είναι μόνο 4-5, θα γαυγίσουν, λίγο γαυγίζουν, θα σας κυνηγήσουν, όλα καλά. Οι συχνότητες που μας ακούτε είναι στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από την Φλόρινα, είμαστε σε δίκτυο και βέβαια στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι ο Χρήστος Τζοπανάκης, εδώ από Κοζάνη, ο Σωτήρης Νάστος από τη Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Η εβδομάδα ξεκίνησε στον απόϊχο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να περνούν πλέον από το επίπεδο των ανακοινώσεων στη συζήτηση για το τι σημαίνουν στην πράξη για τα νοικοκυριά, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους επαγγελματίες και την περιφέρεια. Ένα πακέτο μέτρων συνολικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 με φορολογικές ελαφρύνσεις, παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις, στήριξη οικογενειών, αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και νέο προφορολογικές ελαφρύνσεις, παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις, στήριξη οικογενειών, αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών.

την περιοχή μας. Όμως την ίδια ώρα η πολιτική συζήτηση ανήκει και στη Δυτική Μακεδονία, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Κοζάνης, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, να ασκεί κριτική στις εξαγγελίες, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το κόστος ζωής και ότι η περιφέρεια χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική ανάπτυξης. Να φύγουμε όμως από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, να πάμε σε μικρές ειδήσεις. Στην Καστοριά συνεχίζονται τα μέτρα για την ευλογία των εγωπροβάτων. Την ίδια ώρα προχωρούν σημαντικές παρεμβάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με συνολικό προϋπολογισμό 7.380.000 ευρώ. Και σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, συνεδριάζει στις 2.30 παρακαλώ το μεσημέρι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, με σειρά τροπολογήσεων του προϋπολογισμού αλλά και θέμα τη δωρεά ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πρότυπο Γενικό Λύκειο Καστοριάς. Σε λίγες μέρες θα χτυπήσει και το κουδούνι. Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, βέβαια θα τις δούμε μέσα από τα αναλυτικά δελτία ειδήσεων με τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη, και βέβαια μόλις τελειώσουμε εμείς εδώ που πλατιάσαμε πάλι πολύ σήμερα, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τους συναδέλφους από όλη τη Δυτική Μακεδονία να σας πούμε ακόμα μία καλημέρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση.

0: Είμαστε εδώ 16 λεπτά μετά τις 8 και βέβαια όπως πολύ καλά γνωρίζετε όσοι από εσάς μας ακούτε καθημερινά εδώ στους 100,2 στα FM από Κοζάνη και στους 96,6 στα FM από τη Φλόρινα, πρώτος σταθμός εδώ και χρόνια είναι η Φλόρινα και η Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μία εβδομάδα πριν χτυπήσει ουσιαστικά και το πρώτο κουδούνι, κυρίως για τους μαθητές, γιατί οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν ήδη στις θέσεις τους και γίνανε και οι απαραίτητοι διορισμοί, τόσο των αναπληρωτών όσο και των μόνιμων εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν τα κοινά και να ξεκινήσει η χρονιά χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, αφού και τα βιβλία ήδη έχουν καταστάσει στις σχολικές μονάδες από τέλη Ιουνίου και μετά. Να πούμε βέβαια ότι ιδιαίτερα προβλήματα δεν παρουσιάζονται στην σύνθεση των σχολικών μονάδων. Ήδη ολοκληρώνονται και οι εργασίες αναβάθμισης κάποιων εξ αυτών, ενεργειακής αναβάθμισης τους, έτσι ώστε να εξοικονομήσουν αργότερα και στο θέμα της θέρμανσης. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι είμαστε στον απόϊχο των εκδηλώσεων της λαμπαδιδρόμιας της εθελοντικής αιμοδοσίας που έγινε την Κυριακή εδώ στη Φλόρντα. Πέρασε από εδώ για να συνεχίσει το ταξίδι της σε υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας και όχι μόνο. Καθώς επίσης είχαμε και το street tennis που διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββάτου το απόγευμα. Αναμένουμε να δούμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθούν και οι καιρικές συνθήκες, γιατί είχαμε λίγο δροσούλα αυτές τις ημέρες. Ωστόσο ήταν μια ανάσα δροσιάς και η δροχούλα αλλά και οι χαμηλές θερμοκρασίες, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε αρκετά ανεβασμένες θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.

0: και από την Καστοριά και την Τάμη Αδάμου, όπου μας έδωσε ειδήσεις και ρεπορτάζ από την Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας. Μίλησε αρχικά για την ετοιμότητα που παρουσιάζουν οι σχολικές μονάδες όσον αφορά τον αγιασμό που θα γίνει σε λίγες ημέρες. Την Παρασκευή θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι και βέβαια ό,τι χρειάζονται οι μαθητές, ειδικότερα βέβαια τα βιβλία, είναι εκεί, περιμένουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς που είναι ήδη στη θέση τους για να ξεκινήσει αυτή η νέα σχολική χρονιά. Θα αλλάξουμε κατεύθυνση, θα έρθουμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όπου στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο συνάδελφος ο Αντώνης ο Δοβώνης να μας δώσει ειδήσεις και ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε, Αντώνη, με μια δυσάρεστη είδηση. Στα αζήτητα λέει εδώ στο site της ΕΡΤ, που μπορείτε και εσείς να μπείτε, μπαίνετε ΕΡΤ News, πηγαίνετε περιφέρεια, διαλέγετε Κοζάνη και βρίσκετε ό,τι υπάρχει από ειδήσεις, ρεπορτάζ, όσα έχουν γίνει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και βέβαια την εβδομάδα που τρέχουμε. Καλημέρα, Αντώνη, και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, είχαμε την δυσάρεστη είδηση χθες το απόγευμα, λίγο πριν από τις 5 συγκεκριμένα. Ένας κτηνοτρόφος ειδοποίησε οικείο του πρόσωπο για έντονη δυσοσμία, αλλά και τα σκυλιά του φαίνεται πως είχαν βρει μέλη από ανθρώπινα οστά. Αμέσως μαζί ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή του Κασλά. Εκεί εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη ισορρός ενός ηλικιωμένου άνδρα από την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Θα χρειαστεί περίπου 24 με 48 ώρες για να προσδιοριστεί η ηλικία αλλά και το πόσες μέρες ήταν εκεί ισορρός. Να πούμε πως ο πονοκέφαλος για τις αστυνομικές αρχές μεγαλώνει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια αναζήτηση οικείου προσώπου ή να έχει δηλωθεί κάποια εξαφάνιση στην περιοχή. Όπως πληροφορηθήκαμε τώρα, θα ανοίξει ο φάκελος και θα επεκταθεί έρευνα και στις γύρω περιοχές προκειμένου να δούμε αν υπήρχε κάποια αναζήτηση προσώπου. Σε κάθε περίπτωση το έργο των αστυνομικών αρχών είναι δύσκολο. Τα πάντα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, ενώ δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση η νεκροτομή και η νεκροψία θα δείξουν σε πρώτη φάση το πώς θα κινηθεί η έρευνα. Να πούμε πως η Σωρός εντοπίστηκε σε πολύ άσχημη κατάσταση όταν βρέθηκε από τις αστυνομικές αρχές, Φωτεινή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τις άλλες ειδήσεις, να πούμε πως το ενδιαφέρον ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού στη ΔΕΘ. Εκεί ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα πακέτο που αφορά την Δυτική Μακεδονία και αφορά συγκεκριμένα τους οικισμούς της περιοχής. Όπως ανακοινώθηκε, από το 2027 καταργείται ο έμφυα για ορισμένες κατοικίες που πληρούν τα κριτήρια σε οικισμούς, 2.000 συγκεκριμένα κατοίκους τα αφορά. Θα υπάρχει πρόβλεψη και για τους ελεύθερους επαγγελματίες στην Δυτική Μακεδονία, με μείωση κατά 50% των τεκμηρίων στους μικρούς οικισμούς. Οι δύο παρεμβάσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για μια περιφέρεια που, κακά τα ψέματα, υπάρχει μεγάλος αριθμός μικρών και φθήνοντων πληθυσμιακά οικισμών, ενώ εντάσσονται στην κυβερνητική προσπάθεια ενίσχυσης περιφέρειας και της αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, Φωτεινή. Επιπλέον, να πούμε ότι θα υπάρξει και μία δράση για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση και ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο ουσιαστικά εντάσσεται στο πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, με προϋπολογισμό ο οποίος αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τα 12 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Θα αφορά την αντικατάσταση παλιών αντλιών θερμότητας. Βέβαια, να πούμε ότι το ποσό επιχορήγησης θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καλύψει και το 100% για παρεμβάσεις που αφορούν αντλίες θερμότητας στο ζεστό νερό αλλά και στην θερμομόνωση. Επιπλέον να πούμε προς η δράση αφορά επιλέξιμες περιοχές της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Πολλές εξ αυτών ανήκουν και στον νομό Κοζάνης, οι οποίες αντιμετώπιζαν χρόνιο πρόβλημα θέρμανσης, δεν είχαν ενταχθεί στην τηλεθέρμανση Φωτεινή και η κατάσταση ειδικά τους χειμερινούς μήνες ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα θα πάμε σε μια είδηση από το Βόλιο που ξεκινάει σήμερα και συγκεκριμένα τον πεντάλοφο Βοΐο που ξεκινά το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης. Ξεκινάει σήμερα και θα κρατήσει μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ναι. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δεν θα έχουν μόνο την ευκαιρία να θαυμάσουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αλλά και να ενημερωθούν για το πώς κατασκευάστηκαν τα πανέμορφα πετρόκτιστα σπίτια, να ακολουθήσουν κάποια βιωματικά εργαστήρια, όπως η αποκατάσταση της παραδοσιακής υδάτινης υποδόμησης, δηλαδή τις βρύσες, ενώ θα δοθούν και κάποιες βεβαιώσεις στο τέλος του σεμιναρίου. Μια πολύ όμορφη δράση που φαίνεται πως θα έχει και μεγάλη απήχηση. Από σήμερα το πρωί λοιπόν όσοι θέλουν μπορούν όχι μόνο να ξεκινήσουν εγγραφή αλλά και να παραστούν. Ας μην ξεχνάμε ότι η Πεντάλοφος είναι από τα πιο όμορφα και γραφικά χωριά της Δυτικής Μακεδονίας και η αρχιτεκτονική του αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια σημείο θαυμασμού όχι μόνο για εμάς τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες, Φωτεινή.
0: Μάλιστα. Εκεί με την σχολή πέτρας που θα δημιουργηθεί στον Πεντάλοφο, τι γίνεται? Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που πρέπει να τα ανοίξουμε κάποια στιγμή από τις ανακοινώσεις που έγινε.
1: Νομίζω θα χρειαστούμε μία εκπομπή.
0: Πολύ σωστά, Αντώνη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την, για αυτήν την
1: καλή
0: επικοινωνία.
1: Εβδομάδα, καλή εβδομάδα,
0: καλή συνέχεια.
1: Ναι, γεια.

0: συνέχεια στο πρόγραμμα και να φύγουμε από εδώ, από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, να αλλάξουμε κατεύθυνση πάλι, να πάμε εκεί στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, όπου στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο συνάδελφος ο Μάκης Ωνασιάδης να μας πει περισσότερα. Μάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα περισσότερα θα λέγατε ότι δεν υπάρχουν, γιατί ουσιαστικά τώρα βλέπω είναι έτσι μια κοινή σύνδεση με τον άμμο, αλλά τώρα βλέπουμε ότι μετά και την περίοδο της έκθεσης και ειδικά την πλούσια προηγούμενη εβδομάδα και όχι μόνο τις επισκέψεις, έχουμε έτσι ψυχασμό, θα το χαρακτήριζα. Το μόνο που κινείται, θα το έλεγα, είναι το φεστιβάλ για τους αδερφούς Μανάκια, που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια δειλά-δειλά από μια ομάδα και φαίνεται ότι έχει τους έτσι φανατικούς φίλους και μάλιστα σήμερα είναι και όλη την οικογένεια. Από τις 7 θα υπάρχει η παιδική ταινία, συνέχεια και η ταινία για όλη την οικογένεια. Άρα μπορούν λοιπόν να το εκμεταλλευτούν, γιατί και η είσοδος είναι δωρεάν για τους φίλους του κινηματογράφου. Στα υπόλοιπα βλέπουμε ότι αδειάζουν σιγά σιγά τα χωριά, αδειάζει και η πόλη των Γρεβενών, φεύγουν έτσι και οι επισκέπτες, οι τελευταίοι έτσι, επισκέπτες, και λίγο πολύ θα πάλι στα κανονικά.
0: Με αυτά τα κανονικά πάλι, Μάκη, πώς ξεκινάμε πραγματικά.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα το συνεχίσουμε, δεν είναι. Το καλό είναι ότι και ο καιρός είναι καλός. Θα αρχίσουν και ποροπανίγες, θα πούμε σε μια άλλο, σε έναν άλλο δεκμό ετοιμασίες για το χειμώνα. Το ξέρουμε, δεν είναι. Τα γελιδονάκια έχουν φύγει. Λοιπόν,
0: και Μάκη, πρώτη μέρα σήμερα είδα πιτσιρικάδες, έτσι μια παρέα που δεν ξέρω τι ήθελε πρωί-πρωί, εκεί γύρω στα 17, που φορούσαν φουτεράκι και άρχισαν να ανησυχώ.
1: Ναι, εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι το βράδυ δεν μπορείς, χρειάζεται απαραίτητα το μπουφάν, σιγά σιγά και τα φουτεράκια και οι πλούζες.
0: Και το παπλωματάκι.
1: Και, λοιπόν, και φυσικά αυτό που έτσι θα το έλεγα, όπου και να πας, αυτό που ακούμε στα χωριά, όπου και να πας, υπάρχει ένα κοινό πρόβλημα. Όλοι μιλούν για τις ακούδες, όλοι μιλούν για τα γρογούρνα. Μεγάλο το πρόβλημα πραγματικά και θέλει μεγάλη μεγάλη προσοχή, κυρίως τους οδηγούς που κινούνται στις βραδινές ώρες, δηλαδή εκεί που αρχίζει σιγά σιγά και το αρχίζει νωρίτερα να ανοιχτώνει, και τις νυχτερινές ώρες. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, δεν χρειάζεται να αναπτύσσουν τα ταχύτητες. Πολλές φορές έχουμε δει ατυχήματα και τα οποία αυξάνουν το τελευταίο διάστημα, όπου κάποιοι είτε κυρίως συγκρούνται με τα αγριογούρνα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα δεις και τι θα βρεις μέσα σε ένα δρόμο όταν κινείσαι. Θέλει μεγάλη μεγάλη προσοχή. Κατά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι εντάξει, υπάρχει ένα στοίχημα και φέτος για την περιοχή των Γρεβενών να αυξηθεί η επισκεψιμότητα. Όλοι αναρωτιούνται τελικά αυτός ο Ε65 θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες που λένε ότι στην πόλη των Γρεβενών λείπουν τα πάρκινγκ, λείπουν οι χώροι στάθμευσης. Θα το λέει κανείς ότι ναι, είναι και αυτό ένα τεράστιο ζήτημα, αλλά πάλι δεν θα λέγω ότι έχει δυνατότητα η πόλη των Γρεβενών για χώρους στάθμευσης. Μάλιστα, η περιοχή εκεί που είναι προς το ποτάμι, η περιοχή που είναι προς την Ευρωπανίγυρη, υπάρχουν χώροι, αλλά δεν είναι οι οργανωμένοι χώροι. Και πολλές φορές κάποιοι χώροι αυτοί, πρέπει μάλλον αυτοί οι χώροι, να φωτιστούν, να είναι πιο ασφαλείς. Δηλαδή κάποιος να ξέρει ότι αν θα αφήσει το αυτοκίνητό του, δεν θα το βρει το αυτοκίνητό του, δεν θα το βρει ίσως έτσι πειραγμένο. Είναι μια αγωνία που και επαγγελματίες της πόλης των Γρεβενών, κυρίως αυτοί που έχουν καταστήματα εστίασης, το θέτουν και μάλιστα το έχουν θέσει και στους έτσι σε υπουργούς στις συναντήσεις που έχουν έρθει. Και όλα αυτά επαναλαμβάνω και πάλι, γιατί υπάρχει ο Ε65, μας έχει φέρει πιο κοντά πλέον και με την Αθήνα, και όχι μόνο με την Αθήνα, γενικότερα βλέπεις τώρα πλέον από τα Γρεβενά μπορείς να πας όπου και αν θέλεις σε πολύ σύντομο χρόνο. Δηλαδή σε περίπου μία μισή μία ώρα βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη. Άλλη τόση θέλει να φτάσει στην Ιερομανίτσα. Περίπου στις 3,5 ώρες θέλει να φτάσει στην Αθήνα. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και το αντίστοιχο γίνεται και το να έρθει κάποιος στα Γρεβενά. Αλλά το ζήτημα είναι να προσελκύσουν τον κόσμο. Αυτό είναι το στοίχημα το οποίο θέτουν οι επαγγελματίες της περιοχής. Δεν ξέρω να ακούς, αν
0: Ναι, σε ακούω, Μάκη, και ήθελα να σου πω ότι όντως έχεις επισημάνει, είναι ένα πρόβλημα. Εντάξει, τα Ε65 έγινε, θα έρθουν άνθρωποι σιγά σιγά, αυτό θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και εμείς δεν έχουμε τις υποδομές τελικά. Για να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε όλους αυτούς τους επισκέπτες. Ναι, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι αν έρθει κάποιος και δεν ευχαριστηθεί την φιλοξενία, θα την ευχαριστηθεί. Εντάξει, ο κόσμος θα κάνει το καλύτερο δυνατό, τα μαγαζιά της εστίασης, οι άνθρωποι που έχουν υπόλοιπα μαγαζιά. Από εκεί πέρα, άμα δεν υπάρχουν υποδομές, είναι ένα ζητούμενο.
1: Και όχι μόνο υποδομές, παραδείγματος χάρη υπάρχουν ελλείψεις, δηλαδή δεν βρίσκεις πλέον τις κλίνες, οι οποίες υπήρχαν στην Κυριακή. Εκεί στο 2010-2011 έχουν κλείσει τα ξενοδοχεία. Όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν κλείσει. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα σιγά σιγά ώστε να ανοίξουν κάποια, αλλά τα περισσότερα, τα μεγάλα αυτά ξενοδοχεία έχουν κλείσει. Και τα μικρότερα και φυσικά. Ξενώνες πήγαινε σε χωριά και έβρισκες κάποια ξενώνα. Δύσκολα βρίσκεις, δύσκολα.
0: Επανεκκίνηση.
1: Τώρα αυτό είναι το θέμα, είναι το. Και φυσικά όλα θα κρυθούν τι θα γίνει και με το Εθνικό Κοινωνικό Κέντρο της Βασιλίτσας. Μπήκε ιδιώτης, μάλλον θα πει ο ιδιώτης από τις 1η Απριλίου, δηλαδή αυτή η σεζόν θα πάει πάλι έτσι όπως είναι. Θα πει, ετροστιμούμε και πάλι, θα γίνουν αυτά που έχει υποσχεθεί. Ο δρόμος γίνεται. Θα είναι, εντάξει, λίγο πιο εύκολος προσβάσιμος, δηλαδή δεν θα έχει αυτά τα προβλήματα που είχε ο δρόμος αυτός, γιατί είχε προβλήματα λόγω της δημοσίας του εδάφους. Εντάξει, θα έλεγα ότι υπάρχουν θετικά δείγματα ότι μπορεί να έχουμε μια επανεκκίνηση, αλλά δεν ξέρω αν φτάσουμε στο επίπεδο, επαναλαμβάνω, και πάλι και το 2010. Και ίσως και λίγο νωρίτερα, γιατί τότε πραγματικά δεν έπρισκες κίνηση και δεν έπρισκες κάποια δωμάτια, ειδικά στην περίοδο της αιχμής.
0: Μάλιστα. Μάκη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε για αυτήν την πρώτη επικοινωνία της ημέρας αλλά και της εβδομάδας. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάλι για αύριο.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα και από τα Γρεβενά και το Μάκη Νασιάδη, όπου μας έδωσε ειδήσεις από την περιοχή και βέβαια είχαν σχέση με τις υποδομές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκεί στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών όσον αφορά τη σύνδεση που γίνεται με τον Ε65 αλλά και τις δομές που πρέπει να υπάρχουν εκεί ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται να επισκεφτούν τα Γρεβενά να περάσουν καλά και να ξαναέρθουν. Ένα πρόβλημα που εντοπίστηκε είναι όσον αφορά τα πάρκινγκ. Δεν υπάρχουν ώστε οι άνθρωποι να αφήσουν τα αυτοκίνητα. Είναι κάποια σημεία που είναι και απομακρυσμένα από την πόλη. Όμως όλα αυτά τα δούμε στην πορεία. Εμείς θα αλλάξουμε κατεύθυνση. Θα πάμε στην Καστοριά, που εκεί έχουμε σημαντικές παρεμβάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Περισσότερα όμως θα μας πει για αυτές τις παρεμβάσεις, τον προγραμματισμό που γίνεται, ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, ο κύριος Δημήτρης Αβόπουλος. Αντιπεριφερειάρχη, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρία Γαλογάβρου, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας.
0: 7.380.000 ευρώ, έτσι, είναι για την βελτίωση και τον εξυγχρονισμό των υποδομών και των εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς φτάνουν, έχετε την εντύπωση?
1: Κοιτάξτε, είχε εδώ και καιρό, είχαμε χρηματοδοτήσει μια μελέτη όπου ουσιαστικά περιλάμβανε μια σειρά από ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο νοσοκομείο για να έχει μια πολύ καλύτερη λειτουργικότητα, πέραν ας πούμε και ότι γίνονται και αναμορφώσεις σε πολλές μερικές, θα τα πούμε αναλυτικά στην πορεία. Mm-hmm. Είναι νομίζω ένα πολύ μεγάλο ποσό, εντάχθηκε στη δίκαιη μετάβαση στον τρίτο πυλώνα, στη δεύτερη φάση. Mm-hmm. Έχει δύο έργα ουσιαστικά, το ένα αφορά την βελτίωση και εξυγχρονισμό των υποδομών προϋπολογισμού 6,5 εκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα λεφτά, τα 880 χιλιάρικα, έχουν να κάνουν με ουσιαστικά τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας του κυρίως κτηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Δηλαδή είναι 2,5 εκατομμύρια που θα αφορά την προσθήκη νέου ορόφου στο νοσοκομείο μας, κυρία Γαλογάβρου, η καρδιολογική μαζί με την ορθοπαιδική ουσιαστικά συστεγάζονται σε μία πτέρυγα. Τώρα, με το έργο αυτό των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, ουσιαστικά δημιουργούμε μία νέα πτέρυγα και ένα νέο όρφο, ο οποίος είναι ακριβώς πάνω από την Μευτική. Η Μευτική είναι η τελευταία κλινική που είχε γίνει περίπου πριν 10 χρόνια. Είχα την τύχη να ήμουν αντιπεριφερειάρχης πάλι όταν εντάχθηκε. Ένα πολύ σπουδαίο έργο προϋπολογισμού 10 εκατομμύρια ευρώ, ολοκένουργιο κτίριο. Mm-hmm. Και πάνω από αυτό το κτίριο θα γίνει μία νέα πτέρυγα όπου θα εγκατασταθεί η ορθοπαιδική. Μετά θα έχουμε μια σειρά από αναδιαρρυθμίσεις στην πτέρυγα της παθολογικής, όπου έχει καιρό να γίνει έτσι μια συντήρηση, του αξονικού που είναι η πτέρυγα Β, την πτέρυγα της υφιστάμενης ορθοπαιδικής που είναι μαζί με την καρδιολογική, και από εκεί και πέρα θα έχουμε μια σειρά από πολλές εργασίες. Θα γίνει αναμόρφωση χώρων για τη συγκέντρωση του ακτινολογικού τμήματος στο ισόγειο της πτέρυγας και παθολογικής κλινικής. Mm-hmm. Θα έχουμε την αναμόρφωση των μαγειρίων.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε την αποκατάσταση προσβασιμότητας αμαίας με νέους χώρους υγιεινής, ράμπες, ομαλές κλίσεις και άρση αρχιτεκτονικών εμποδίων. Και είναι αυτό που είχαμε πει μετά στην πορεία, την ενεργητική και επαρχιτική πυροπροστασία η οποία θα απαιτηθεί. Δηλαδή το επόμενο, το άλλο το έργο, ουσιαστικά τα 7.380 είπαμε, 6,5 και 880. Τα 6,5 εκατομμύρια είναι η προσθήκη νέου ρόφου όπου θα εγκατασταθεί η ορθοπαιδική και μετά θα βελτιωθεί η υφιστάμενη καρδιολογική, η παθολογική, τα μαγειρία, ό,τι έχει σχέση με τον αξονικό. Και το δεύτερο έργο είναι αυτό που έχουμε πει ότι θα έχει να κάνει με την πυροπροστασία, δηλαδή θα γίνουν εργασίες, θα γίνει αντικατάσταση 28 παράθυρα και 11 σταθερά η αλλοστάσια με πυράντοχα παράθυρα.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν θύρες πυρασφάλειας, θα γίνει αντικατάσταση εκεί λέει σε κάποια δίφυλλα. Ό,τι έχει σχέση δηλαδή για να υπάρχει σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς η απαιτούμενη έτσι υποδομή για να υπάρχει προστασία από τυχόν ενδεχόμενο κάποια φωτιά που μπορεί να εκδηλωθεί. Πυροπροστατευόμενη όδευση με ευτικής κλινικής, τυχοποιία για τη δημιουργία πυροδιαμερισμάτων, είναι δηλαδή μια μελέτη, θα έχει κατασκευή δεξαμενής νερού.
0: Ναι.
1: Είναι με αυτές τις δύο τις εργασίες, κυρία Γαλογάβρου, συν αυτό που αιτήθηκε ο ίδιος ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Γκόνης, με τον οποίο έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, προς τον ίδιο τον Περιφερειάρχη πριν περίπου ένα χρόνο, να δημιουργηθεί η υποδομή έτσι ώστε το νοσοκομείο μας, ναι, που είναι ίσως το κτίριο που έχει τη μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση και αυτή τη στιγμή θερμαίνεται με πετρέλαιο. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα δίκτυα φυσικού αερίου τον τελευταίο 1,5 χρόνο αναπτύσσονται σε όλη την πόλη της Καστοριάς. Ζητήθηκε λοιπόν από τον διοικητή του νοσοκομείου ένα ποσό της τάξης περίπου του 1 εκατομμυρίου και είναι άμεσα να ενταχθεί. Νομίζω ότι έχει βγει και η πρόσκληση, όπου με αυτή την πράξη θα δημιουργηθεί και η υποδομή, οι λέβητες και οι καυστήρες που θα μπορούν να συνδεθούν με το φυσικό αέριο, έτσι ώστε να μειωθεί κατά 30-40% η κατανάλωση, η δαπάνη, ό,τι έχει σχέση με κυρίως κατά την περίοδο του χειμώνα. Όλο αυτό το πράγμα δηλαδή, σε αυτά τα δύο τα έργα θα προσθεθεί και η σύνδεση του φυσικού αερίου με το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, οπότε θα μιλάμε για ένα πολύ καλό νοσοκομείο.
0: Νομίζω ότι σαν καινούριο μου ακούγεται αντιπεριφερειάρχη.
1: Ακούγεται σαν καινούριο και εδώ θέλω να πω, κυρία Γαλουγάβρο, ότι στο άκουσμα τέλος πάντων αυτού του ποσού, που δεν είναι μικρό, είναι ένα μεγάλο ποσό, τα 7,5 εκατομμύρια περίπου, υπάρχει ας πούμε και λίγο από πλευράς αρκετών πολιτών, ναι, η άποψη ότι για το νοσοκομείο μας η αλήθεια είναι ότι δεν είναι στο καταλληλότερο μέρος, με την έννοια ότι αν συμβεί κάποιο περιστατικό το οποίο θα πρέπει να μεταβεί, εκεί η πρόσβαση επειδή είναι στενός ο δρόμος, ναι, και πολλοί κόσμος περπατάει κυρίως καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, κυρίως το καλοκαίρι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Δηλαδή η απόφαση να δημιουργηθεί ένα καινούργιο νοσοκομείο το οποίο απαιτεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό δεν είναι μέσα στις δυνατότητες της περιφέρειας. Εμείς ως περιφέρεια, έχοντας τη δυνατότητα να εντάξουμε σε συνεργασία με το νοσοκομείο έργα τα οποία αναβαθμίζουν την υφιστάμενη υποδομή, αυτό και κάνουμε. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια και σαν πρώην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αλλά και σαν Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, μαζί με την περιφέρεια ασφαλώς, έχουμε βάλει πάρα πολλά λεφτά και θεωρώ ότι με αυτές τις εργασίες, τις δύο που θα γίνουν άμεσα και η άλλη που θα γίνει σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού, ασφαλώς δημιουργούν ένα πολύ καλό έτσι, περιβάλλον με πολύ καλές και σύγχρονες υποδομές. Η δημοπρασία του έργου σήμερα περνάει την Περιφερειακή Επιτροπή, ναι, η έγκριση, ναι, η διάθεση πίστοσης είναι, ναι, ένα απαιτούμενο στάδιο για να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα βγει μέσα στον Οκτώβριο, θα έχει περίπου 42 μέρες, είναι διεθνής διαγωνισμός.
0: Διεθνής, ναι, έτσι.
1: Πρώτα ο Θεός θέλει της χρονιάς, αρχές της άλλης θα έχουμε σύμβαση και στο ξεκίνημα της καινούργιας χρονιάς.
0: Χρόνος υλοποίησης αντιπεριφερειάρχη.
1: Νομίζω ότι είναι 2,5 χρόνια.
0: 2,5 χρόνια. Ουσιαστικά δηλαδή μετά την τριετία μπορούμε να μιλάμε, θα υπάρχουν καθυστερήσεις, συμβαίνουν σε όλα τα έργα. Ας είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς, έτσι δεν είναι. Δεν είναι τα 2,5, είναι ο χρόνος δετέ, αλλά πάντα έτσι σε αυτά τα μεγάλα έργα προκύπτουν και κάποια μικρά προβλήματα. Πάντως τα επόμενα 3 χρόνια μετά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
1: Νομίζω ότι μέσα σε μια διετία θα.
0: Σε διετία. Αισιόδοξο σας ακούω. Απλά θέλω να μου πείτε τι γίνεται και με το προσωπικό εκεί. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Εντάξει, οι υποδομές, οι κτηριακές, όλα αυτά, η ενεργειακή αναβάθμιση. Το θέμα της πρόσβασης πιστεύουμε ότι εντάξει λύνεται. Η Καστοριά το αντιμετωπίζει χρόνια αυτό το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει πολύ γρήγορη πρόσβαση αν κάτι γίνει έκτακτο και πολύ δύσκολο να βρεθεί το περιστατικό στο νοσοκομείο. Υπάρχουν όμως, έχετε ελλείψεις. Και τι χρειάζεστε, παρακαλώ.
1: Ναι. Σε μια πρόσφατη επίσκεψη, ουσιαστικά στα εγγένεια των εξωτερικών ιατρίων, στα επίγοντα που έγινε παρουσία του ίδιου του Υπουργού, του κ. Άδων, είχε τεθεί αυτό το θέμα, ναι, από τους συνδικαλιστικούς φορείς, ναι, όσον αφορά το προσωπικό. Σίγουρα δεν υπάρχουν όλες οι ειδικότητες, κυρία Γαλουγάβρου. Εγώ θα πω όμως, επειδή είμαι και χρόνια έτσι στη θέση αυτή του αντιπεριφερειάρχη, ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν μια δεκαετία, όσον αφορά και τον αριθμό και των νοσηλευτών και των γιατρών. Δηλαδή,
0: και το βοηθητικού προσωπικού του επικουρικού, γιατί νομίζω είναι το πιο σημαντικό, ναι.
1: Έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο και να ξέρετε ότι σε κάποιες ειδικότητες, δυστυχώς, τα επαρχιακά νοσοκομεία μειονεκτούν ώστε να δημιουργηθεί ένα κίνητρο επιπλέον στο να προσελκύσουμε. Δηλαδή βγαίνουν κάποιες ειδικότητες και δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό που λέμε αντίστοιχο ενδιαφέρον από τους γιατρούς. Είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο διοικητής το χειρίζεται και σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή γίνονται πολλές προσπάθειες έτσι ώστε να επικοινωνήσουν ξέρετε πολύ
0: και
1: καλά.
0: Και επιπλέον χρήματα, εντάξει, δίνει και η περιφέρεια επιπλέον χρήματα και
1: εδώ,
0: για
1: τους εδώ και πολλά χρόνια έχει ξεκινήσει από τον Καρυπίδη, το πεντακοσάρικο, το οποίο ασφαλώς για τους επικουρικούς λειτουργήσε κατά κάποιο τρόπο ελκυστικά όσον αφορά να δημιουργηθεί ένα κίνητρο. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε τα προηγούμενα χρόνια. Και ξαναλέω, σε κάποιες περιπτώσεις ειδικοτήτων που ίσως δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, λίγες είναι αυτές. Δεν είναι ότι η πολιτεία δεν θέλει να πάρει αυτές τις ειδικότητες, είναι ότι δυστυχώς, ξαναλέω, το μειονέκτημα των επαρχιακών νοσοκομείων προτιμάει κάποιος γιατρός να πάει σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα.
0: Να έχει και δίπλα ένα πανεπιστήμιο όσον αφορά αυτοί που θέλουν να κάνουν καριέρα. Να φύγουμε λίγο από το νοσοκομείο, έχει βρει το βηματισμό. Να πάμε σε, δεν έχουμε βέβαια και πάρα πολύ χρόνο όμως, ελπίζω να μας φτάσει, να πάμε και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα των πολιτών. Είμαστε, την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι, έτσι δεν είναι? Όμως σήμερα συνεδριάζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο και πάμε στη διαδικασία μιας δωρεάς, εντάξει, ηλεκτρονικών υπολογιστών στο, αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο πρότυπο Γενικό Λύκειο Καστοριάς, είναι μέσα στην θεματολογία. Εκεί προβλήματα δεν αντιμετωπίζουμε με τα σχολεία. Δεν είναι βέβαια αρμοδιότητά σας, έχετε όμως μία εικόνα, έτσι δεν είναι, και με αφορμή το Περιφερειακό Συμβούλιο. Παρακαλώ.
1: Ναι, είναι κάτι, ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω πολύ καλά.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με μία διάθεση 5 υπολογιστών στο σχολείο. Είχε ζητηθεί από τον διευθυντή του πρότυπου σχολείου εδώ και περίπου 6 μήνες. Όταν έχουμε τη δυνατότητα και γίνονται κάποιες αντικαταστάσεις στους υπολογιστές, με νεότερους υπολογιστές, στους υπαλλήλους της περιφέρειας, οι υπολογιστές τους οποίους αντικαθιστάμε, τους διαθέτουμε σε αυτού του είδους περιπτώσεις. Κάνουμε κατά κάποιο τρόπο έτσι μια συγκέντρωση αιτημάτων και μετά αξιολογούμε και βοηθάμε κάποια σχολεία. Υπήρχε αυτό το αίτημα, είναι πολύ καλοί υπολογιστές τριετίας. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε και εμείς στην καλύτερη λειτουργία. Όσον αφορά τη λειτουργία των σχολείων, όπως είπατε, με αυτές τις περιπτώσεις που μπορούμε να βοηθήσουμε, εμείς έχουμε την αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών, όπου γίνεται πραγματικά ένας αγώνας ταχύτητας για να προλάβουμε να είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της σχολικής χρονιάς όσον αφορά τα δρομολόγια, γιατί είναι σε εξέλιξη ο νέος τριετής διαγωνισμός, όπου είχαμε πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε και σήμερα θα περάσουμε διαπεριφοράς άλλο ένα πρακτικό, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε, ξαναλέω, με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα.
0: Είναι, νομίζω ότι η Περιφερειάρχη είναι ένα πρόβλημα που κάθε χρόνο το αντιμετωπίζετε. Τώρα πάτε τριετία, έτσι μου είπατε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, πάντοτε είναι τριετής διαγωνισμός με το δυναμικό σύστημα. Έληξε ο προηγούμενος και είναι έτσι μια διαδικασία η οποία πραγματικά είναι χρονοβόρα, έχει διαδικασίες εστάσεων κτλ. Είμαστε οριακά στο να ξεκινήσουμε απολύτως με τα ελαχιστότερα προβλήματα, εφόσον δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιο ενδιαφέρον για κάποιο δρομολόγιο όσον αφορά με τα ταξί. Δηλαδή,
0: μεταφορά των μαθητών.
1: Με ένα-δύο δρομολόγια, ναι, μεταφορά μαθητών.
0: Ωραία. Να φύγουμε λιγάκι από αυτό. Σας βάζω πολλά έτσι ζητήματα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε θωρακιστεί όσον αφορά τον καθαρισμό των ρεμάτων, τα μικρά, όσο μπορούμε, αντιπλημμυρικά έργα που γίνονται, μικρές παρεμβάσεις. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, φθινόπωρο. Αντιμετωπίσαμε τον καύσωνα. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουν τα άλλα προβλήματα, είναι γνωστά, δεν ξέρουμε και τι χειμώνα θα έχουμε μπροστά μας. Είμαστε εντάξει σε αυτό το κομμάτι?
1: Ναι, δεν έχουμε απολύτως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει εμπειρία μεγάλη, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα όσον αφορά την προετοιμασία εν όψη της σημερινής περιόδου. Είμαστε πολύ καλά, κύριε Καλογράφη.
0: Από οχήματα, αλάτι, όλα τα σχετικά, ντρόν, έχει συνεδριάσει. Ναι, παρακαλώ.
1: Έχουμε το πιο οργανωμένο αμαξοστάσιο σε όλη την Ελλάδα.
0: Το είχαμε πει και την άλλη φορά.
1: Τώρα αυτό τώρα μπορεί να ακούγεται λίγο εγωιστικό. Είναι 21 οδηγοί χειριστές μαζί με τον προϊστάμενο. Φροντίσαμε έτσι ώστε καθόλου όλα αυτά τα χρόνια να εκμεταλλευτούμε όλα τα προγράμματα, έτσι ώστε να είμαστε πλήρως οργανωμένοι. Έχουμε ένα θέμα και εκεί με τον διαγωνισμό στον καυσίμο, δηλαδή είχε γίνει ένας διετής διαγωνισμός με την τότε τιμή. Η τιμή, όπως ξέρετε, πολύ καλά αυξήθηκε κατά 50-60% σε κάποιες περιπτώσεις για το πετρέλαιο κίνησης μιλάμε και προσπαθούμε να λύσουμε δηλαδή μεταβατικά για το επόμενο πεντάμινο, γιατί λιγόστεψε το ποσό του πετρελαίου που έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε από το διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη, λόγω της αύξησης της τιμής και λόγω ότι τα οχήματά μας δουλεύουν καθημερινά. Είμαστε οργανωμένοι με νέα οχήματα, έχουμε παραλάβει και τα δύο νέα εκφιονιστικά. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε αυτό το χιόνι που είχαμε τις προηγούμενες φορές, αλλά το αμαξοστάσιο καθημερινά δίνει αγώνες για να αντιμετωπίζει προβλήματα, είτε αυτό λέγεται αγροτική οδοπία, είτε λέγεται καθαρισμούς τάφρων, είτε λέγεται δασικές οδοπίες, η μπουλντόζα, φορτωτής, τσαπάκι, το γκρέντερ, τουλάχιστον 2 με 3 συνεργεία σε διαφορετικά σημεία της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς δίνουν τον αγώνα και είμαστε και καθόλου έτοιμοι εν ώψη της νέας σημερινής περίοδου. Ήδη εκτελούνται και πολλά αντιπλημμυρικά έργα σε αυτή την περίοδο, γιατί η περσινή χειμερινή περίοδος μας δημιούργησε πολλές πληγές όσον αφορά με τα πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργηθήκανε. Τώρα, αν έχουμε φαινόμενα όπως το φαινόμενο της 8 Ιανουαρίου που έγινε φέτος, όπου είχαμε ένα πλημμυρικό φαινόμενο σχεδόν 50 κοντά ετία, καταλαβαίνετε ότι αυτό.
0: Εντάξει, είστε προετοιμασμένοι όμως, αντιπεριφερειάρχη.
1: Είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Ωραία. Και θέλω δύο ερωτήσεις να κάνω και έχουμε 2 λεπτά. Ικανοποιημένος από την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και στην Καστοριά. 2 πράγματα και θέλω να σας κάνω να έχουμε χρόνο 1 λεπτό για μια άλλη ερώτηση.
1: Εντάξει, τώρα αυτές οι επισκέψεις έχουν κυρίως εθιμοτυπικό χαρακτήρα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εν ώψη της διεθνής έκθεσης που ήταν λίγο πριν, ας πούμε, την έναρξη της διεθνούς εκθέσεως, κάθε χρόνο έχουμε αρκετούς υπουργούς που μας επισκέπτονται. Σίγουρα, ξαναλέω ότι η επίσκεψη ενός υπουργού δίνει τη δυνατότητα να του μεταφέρει στα προβλήματα της περιοχής. Κάτι χειροπιαστό και συγκεκριμένο δεν είχαμε, κυρία Γαλουγάβρο, αλλά ξαναλέω, είμαι της άποψης πάντοτε ότι όταν μας επισκέπτεται, δηλαδή ήρθε υπουργός και υφυπουργός τουρισμού, και οι δύο οι κορυφαίοι του Υπουργείου, και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Καστοριά από τον τουρισμό με τον Ε65 που έχει παραδοθεί εδώ και περίπου 2 μήνες, αλλά και γενικώς είναι ένα κομμάτι που θα αναπτυχθεί, και αυτό οφείλουμε όλοι να ενώσουμε δυνάμεις. Ασφαλώς ζητάμε τη βοήθεια και του Υπουργείου. Το να έρθουν οι δύο Υπουργοί Τουρισμού, ο Υφυπουργός και ο Υπουργός, και να ξεναγηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε διάφορα σημεία, αυτό από μόνο του.
0: Είναι σημαντικό. Και μια τελευταία ερώτηση, κλείνουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα πιούμε καλό κρασί, κύριε Σαββόπουλε. Φέτος θα πιούμε καλό κρασί.
1: Το κρασί φέτος δεν θα είναι τόσο καλό, γιατί μας κρύψει λίγο, χαλάσει, κύριε
0: Γαλλικάβρος. Το περιμένουμε έστω και λίγο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Λίγο αργότερα πρωινές διαδρομές με τον Αντώνη Μαυρίδη. Χρήστος Τζομπανάκης στη ρύθμιση του ήχου. Από Κοζάνη, ο Σωτήρης Νάστος από τη Φλόρινα. Μουσικές επιλογές Νίκος Κουτζομήτρος. Παραγωγή και παρουσίαση εκπομπής Φωτεινή Καλογαύρου.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Σαρωτική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Άνχαλ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά η τα υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΒΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για την νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για την νίκη της ΑΒΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης του Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτη αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χαρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολντίμιρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανόν να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, διότι το ιδιαίτερα δύσβαστο ανάγλυφο της περιοχής με χαράδρες δυσκεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο από τα Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
13: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
12: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
13: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
12: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's.

το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Δανίλη του Νέου, του Κατουνακιώτου. Ο Όσιος Δανίλη ο Κατουνακιώτης, ο κατακόσμων Δημήτριος Δημητριάδης, γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1846 από ευσεβείς γονείς, οι οποίοι είχαν καταγωγή από τη Δημητσάνα. Ήταν αριστούχος της περιώνυμης Ευαγγελικής Σχολής της Σμύρνης. Όμως τα σχολικά μαθήματα δεν τον ικανοποιούσαν. Του άρεσε να μελετά τα πατερικά βιβλία. Μάλιστα, είχε αποστηθήσει τη φιλοκαλία από την ανική του ηλικία. Νεότατος 19 ετών, έφυγε από την οικογένεια και περιόδευσε σε διάφορα μοναστήρια. Στην Πάρο γνωρίστηκε με τον Όσιο Αρσένιο, τον πολύοχο Άγιο της Πάρου, ο οποίος τον προέτρεψε να πάει στο Άγιον Όρος και μάλιστα στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος, στο Ρωσικό. Έτσι, ήρθε στο Άγιον Όρος, όπου το 1866 εκάρει μοναχός στη μονή του Αγίου Παντελεήμονα. Όλα κυλούσαν κανονικά, ώσπου μια διχόνοια ξέσπασε στο μοναστήρι ανάμεσα στους Έλληνες και στους Ρώσους μοναχούς. Τότε, τόσο ο Όσιος Δανίλη ως γραμματέας της μονής, όσο και άλλοι Έλληνες εξορίστηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Όσιος Δανίλη πέρασε από τη Θεσσαλονίκη, όπου τακτοποιήθηκε από τον Μητροπολίτη Ιωακείμ στην ιερά μονή της Αγίας Αναστασίας στη Χαλκιδική. Γρήγορα όμως γύρισε στο Άγιον Όρος, όπου για 5 χρόνια παρέμεινε στη μονή βατοπεδίου. Και ενώ οι πατέρες θέλουν να του δώσουν θέση τιμητική, ο Δανίλη αρνείται. Εγκαταλείπει τη μονή και σαν ελάφι τρέχει στην έρημο προς τα Κατουνάκια. Το 1880 έστησε πάνω από τα φρικτά καρούλια στην ασκητική του φωλιά. Εδώ η φτώχεια και ο κόπος το συνοδεύουν για πάντα. Τις όποιες ανάγκες του τις κάλυπτε με το εργοχειρό του. Εδώ έδωσε τις μεγάλες μάχες με τα πνεύματα της πονηρίας. Εδώ τον γνώρισε και ο μεγάλος λογοτέχνης Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Με τους αγώνες του εδώ, στην άγονη πέτρα των Κατουνακίων, ο γέροντας Δανίλη αναδείχθηκε ο εκφραστής της αυτοσυνειδησίας του Αγίου Όρους, ο υπέρμαχος της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής. Τη γνώμη του ως εγγύηση Ορθοδοξία ζητούσαν από τον κόσμο με ερωτήματα και επιστολές, αγωνιώντες για την αποστασία και τις παρεκκλήσεις Ορθόδοξοι πιστοί. Ανεδείχθηκε ένας φωτισμένος και διακριτικός γέροντας που αποδείκνυε τις πλάνες του πονηρού και έφερνε τις ψυχές εις επίγνωση αληθείας. Η εξαγιασμένη του προσωπικότητα σκόρπιζε πολύ μακριά την λάμψη της, ώστε πολλοί μοναχοί, κληρικοί και λαϊκοί, τον είχαν πνευματικό και ακολουθούσαν τις νοθεσίες του. Ο γέροντας Δανίλη ήταν κατεξοχήν διακριτικός γέροντας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι καταξιωμένοι γέροντες και πνευματικοί, όπως ο Φιλόθεος Ζερφάκος, του ζητούσαν συμβουλές και κατευθύνσεις για την άσκηση του έργου του πνευματικού, όπως φαίνεται από επιστολές. Επικοινωνία με τον γέροντα Δανίλη είχε επίσης και Όσιος Γέροντας της Πάτμου, ο Φιλόχιος Μακρής. Ο γέρο Δανίλη ήταν ακόμα ένας αδελφός που πολύ αγαπητός και πολύ σεβαστός και στον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος επισκέφθηκε τον γέροντα στα Κατουνάκια και από τότε σύναψε μαζί του έναν ισχυρό δεσμό διατακτικής αλληλογραφίας, βοήθειας του ενός προς τον άλλον και αμοιβαίας προσευχής. Τέλος με την ευχή του γέροντα Δανίλη, ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης έγινε μοναχός με το όνομα Ανδρόνικος. Νωρίτερα είχε γίνει μοναχή η γυναίκα του Βασιλική στην ιερά μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κεχροβούνι της Τίνου, όπου η ηγουμένη ήταν η γερόντισσα Θεοδοσία, πνευματικό τέκνο και αυτή του γέροντα Δανίλη. Ακόμα με τις πολλές επιστολές του, κατόρθωσε να σώσει έναν άνθρωπο, τον Κωστή, που αν και είχε επιστρέψει από τον πνευματισμό, ο εχθρός τον πολεμούσε με ψευδοαποκαλύψεις και ψευδοοράματα. Τα χρόνια περνούσαν και ο γέροντας των Κατουνακίων Δανίλη έδειχνε πως φτάνει προς το τέλος. Ωστόσο, το φθαρτό σώμα δεν έπαυσε ποτέ να τον ενοχλεί. Το καλοκαίρι του 1929 ήταν το τελευταίο που τον ξεκούρασε η δροσερή απλοταριά έξω από την καλύβα του. Έπεσε στο κρεβάτι και κατάλαβε πως φεύγει. Εξομολογήθηκε, κοινώνησε και με τρεμάμενη φωνή έδωσε τις τελευταίες συμβουλές στα πνευματικά του τέκνα, που με πόνο μαζεύτηκαν γύρω του. Μετά το ευχέλαιο, τη νύχτα της 8η Σεπτεμβρίου του 1929, η ψυχή του πτηνού αυτού της Αθωνικής Ερήμου πέταξε προς τα ουράνια δώματα, να συνεορτάσει εκεί την εορτή του γενεθλίου της Επεραγίας Θεοτόκου. Ήταν 83 ετών και, όπως λέγει ένας βιογράφος του, πάνω στη πνευματική του ακμή, με απέραντη γαλήνη πνεύματος, σοφών βαθύν νουν, διορατικών, πραότατων, ελεήμονα, κατάφορτων πνευματικών αρετών. Στις 9 Μαρτίου του 2020 αναγνωρίστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και κατατάχθηκε στις χωρίες των Οσίων. Η μνήμη του τιμάται στις 7 Σεπτεμβρίου. Στον γέροντα Δανίλη επαληθεύεται ο στίχος που αναγράφεται στο προφήτη Δανίλη. Πνεύμα Θεού εν σύ, και γρηγόρησης και σύνεσης και σοφίας.

ή απερισσή ευρέθη εν σύ. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το συναξάρι».

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκινάμε σήμερα την εβδομάδα μας μαζί από τις 9 με το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, μόνο για σήμερα από τις 9, από αύριο και πάλι 10 με 11 εδώ στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καστος radio, καστος flone, για να μας ακούτε και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλημέρα λοιπόν με την Ερτ Φλόρνας, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα, πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας και ελάτε εδώ να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, όπως εμείς ξέρουμε. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει η εβδομάδα λίγο πιο χαλαρά. Ξέρετε, είναι η εβδομάδα που αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά στο όχμορε αδερφέ. Την Παρασκευή ξεκινάνε τα σχολεία, χτυπάει το πρωτό του κουδούνι. Κάποια παιδιά χαίρονται, κάποια δεν χαίρονται, κάποιοι γονείς χαίρονται, κάποιοι δεν χαίρονται. Γενικότερα υπάρχει ένας πανικός. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους. Ακούσαμε και τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα τα σχολιάσουμε στην πορεία της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, με την Ανατολή του Ηλίου στις 6:58 πρώτα λεπτά, τη Δύση του Ηλίου στις 7:47, Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισεν και γιορτάζουν οι Κασιανοί, ο Κασιανός, ο Νησίφορος, ο Νησιφόρα και ο Σόζον. Είναι αυτό που λέμε Σόζον εαυτόν σωθήτο. Καλημέρα λοιπόν με την Ερτ Φλόρνας. Πρωινό ενημερωτικό κουσκούς εδώ μέχρι και τις 11, για να τα πούμε όλα για όλα, για την φορολόγηση, ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες κερδίζουν από την κατάργηση των κριτηρίων του τζίρου και του τρίτου προσωπικού. Θα τα πούμε όλα αυτά με όλα αυτά που ακούσαμε διαβήματος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τι σημαίνει για την περιοχή της Φλόρινας που ήδη έχει χάσει αρκετές επιχειρήσεις, αρκετούς επιχειρηματίες. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά για το τι μας είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων Βιοτεχνών, ο κύριος Σάββας Απαλίδης. Θα ακούσουμε τι είπε και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας για τις αντλίες θερμότητας. Όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά στη σημερινή μας ενημερωτική αυτή δύο-ωρη σημερινή διαδρομή. Εκτάκτος για σήμερα, από τις 9. Εδώ να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς στους 96,6 στα FM. Και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καστος radio, καστος flone, για να μας ακούτε και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας, Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές, το Μαΐς Αδάμου στην μέλη και παρουσίαση της εκπομπής, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Για να πούμε έτσι την πρώτη καλημέρα μας, να ξυπνήσετε, να πάρετε το νόφημά σας και να έρθετε εδώ στην όμορφη ραδιοφωνική μας ενημερωτική παρέα. Και να τα πούμε όλα για όλα. Θα τα ακούσουμε λοιπόν τι υπόθηκε, τι έγινε και τι ακριβώς θα δούμε το επόμενο διάστημα να γίνεται και από το 27 και από το 28 και το 29. Θα ακούσουμε βέβαια και όλους τους αρχηγούς των υπόλοιπων κομμάτων, γιατί θα περάσουν και αυτοί από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα δώσουν και αυτή τη δική του συνέντευξη τύπου. Είναι η εβδομάδα που θα ασχοληθούμε με αυτό, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική μας περίοδο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2385046330 και 2385046333. Για τα θέματα που θέλετε να ακούσετε από τις εκπομπές της ΕΡΤ Φλόρινα, στα στραβά και τα ανάποδα της περιοχής μας, τις επισημάνσεις, καταγγελίες ή έστω απλά την καλημέρα σας. Και αν πάλι θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα, δελτίο τύπου ή ανακοίνωση, το email του σταθμού ertflorinas@ert.gr. Ξεκινάμε λοιπόν έτσι δυναμικά σήμερα την εκπομπή, την εβδομάδα αυτή που ξεκινάει με λίγο πιο χαμηλή τη θερμοκρασία κατά τις πρωινές ώρες, λίγο πιο δροσούλα. Ομολογουμένως μας έκανε λίγο καλό αυτή η δροσιά, είχαμε πνιγεί τις προηγούμενες ημέρες με την υψηλή θερμοκρασία εδώ στην περιοχή μας. Και είναι καλό που έχουμε λίγη δροσούλα αυτό το διάστημα.
για να πάρουμε ανάσες δροσιάς, όχι μόνο εμείς και γενικότερα και η φύση. Μείνετε στην παρέα μας, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν να πούμε σήμερα. Καλημέρα με την Earth Florence, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε, συντονιστείτε στους 96,6 στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
16: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
17: Ταινίες που αγαπάς.
16: Σειρές που κολλάς.
17: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
16: Παιδικά που διασκεδάζεις.
1: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
16: Από που θες.
1: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
16: Netflix. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.

Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, 9 και 39 πρώτα λεπτά, Ερτ Φλόρινας, πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Καλημέρα λοιπόν, ξυπνήστε, καλή εβδομάδα, πάρτε το ρόφημα παρέα και έλατε εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς να τα πούμε όλα για όλα. Μέχρι και την 5η 10 του Σεπτέμβρη μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην τάξη μαθητείας του ΕΠΑΛ, τόσο του πρωινού όσο και του απογευματινού, μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης μαθητείας. Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η είσοδος των υποψηφίων στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης μαθητείας γίνεται με τη χρήση προσωπικών κωδικών τάξης NET και AMCA. Ο μαθητευόμενος δεν δύναται να έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με τον εργοδότη. Τα δικαιολογητικά είναι το πολιτήριο ΕΠΑΛ, πτυχίο ΕΠΑΛ, δελτίο νομικής ταυτότητας, γνωμοδότηση και δασή για τους απόφοιτους εν εγίλ. Απολυτήριο και πτυχίο του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή και αντιστοίχησης. Οι ειδικότητες μαθητείας του πρωινού ΕΠΑΛ Φλόρινας είναι τεχνικός νομικών έργων και γεωπληροφορικής, τεχνικός φυτικής παραγωγής, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών, βοηθός βρέφων υπιοκόμων, βοηθός νοσηλευτή, τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων εγκαταστάσεων και δικτύων, τεχνικός θερμικών εγκαταστάσεων και τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και τεχνικός οχημάτων. Αντίστοιχα, βέβαια, μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας και για το απογευματινό ΕΠΑΛ, όσοι πηγαίνουν στο απογευματινό ΕΠΑΛ για την τάξη μαθητείας των ειδικοτήτων τους, αρκεί βέβαια να συμπληρωθεί και ο αριθμός των μαθητών. Έχουμε βέβαια και διάφορες άλλες ανακοινώσεις που έχουν να κάνουν και με θέσεις εργασίας, αλλά και τη νέα δράση για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στην Δυτική Μακεδονία, που αφορά την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση ψύξη, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης με συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδότηση από το Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Δικαιούχος της δράσης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται η αντλία θερμότητας αέρος νερού ή γεωθερμικής αντλίας θερμότητας. Τα ποσοστά επιχορήγησης διαμορφώνονται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου και το είδος της παρέμβασης και μπορούν να φτάσουν έως και το 100% για τις παρεμβάσεις που αφορούν την αντλία θερμότητας. Η ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς η αξιολόγηση των αιτήσεων λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων το εισόδημα ανά μέλος οικογένειας, τη μονογονική οικογένεια, την ύπαρξη μέλους με αναπηρία και την πολυτεχνική ιδιότητα. Έως 22,5 ευρώ επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων, 22,5. Παράλληλα προβλέπεται η κάλυψη υπό τις προϋποθέσεις του οδηγού και λοιπόν αναγκαίων δαπανών όπως οι ενεργειακές επιθεωρήσεις, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου όπου απαιτείται, η αμοιβή τεχνικού συμβούλου και απαραίτητες άδειες ή μελέτες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία, δηλαδή μονοκατοικία ή διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και πληρεί τους όρους του οδηγού. Η δράση αφορά επιλέξιμες περιοχές της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τους ειδικότερους γεωγραφικούς περιορισμούς που προβλέπονται στον οδηγό σε σχέση με τα δίκτυα τηλεθέρμασης, τα δίκτυα φυσικού αερίου και περιοχές για τις οποίες έχουν προβλεφθεί ξεχωριστό σχεδιασμός ενεργειακής αναβάθμισης. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα ξεκινήσουν από τις 28 Σεπτεμβρίου έως και τις 23 Νοεμβρίου ηλεκτρονικά. Για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου προβλέπεται υποχρεωτικά υποστήριξη από τεχνικό σύμβουλο μηχανικό σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του οδηγού. Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων λειτουργεί επίσης γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης μέσω του οποίου παρέχονται διευκρινήσεις για την υποβολή των αιτήσεων, την υπαγωγή, την υλοποίηση των παρεμβάσεων, την πιστοποίηση των έργων και την καταβολή των κινήτρων. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες να ενημερωθούν έγκαιρα για τους όρους της δράσης και να προχωρήσουν εγκαίρως στην απαραίτητη προετοιμασία για την υποβολή της αίτησής τους. Είπαμε από 28 Σεπτεμβρίου έχετε καιρό για να συλλέξετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
χρειάζονται. Αυτά λοιπόν έτσι και για τις αντλίες θερμότητας. Ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής.

Με πολύ όμορφα τραγουδάκια έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Σήμερα θα έχουμε και την εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ από το Υπουργείο Οικονομικών. Ποιοι κερδίζουν από το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τη συμμετοχή του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των Υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά οι παρεμβάσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν. Αυτά λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σήμερα αναλυτικά. Θα γίνει αναλυτική έτσι διαδικασία όλων των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάθε υπουργός θα δώσει αναλυτικά το τι ακριβώς θα ισχύσει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τους δημόσιους υπαλλήλους και για τους συνταξιούχους και για όλους. Εμείς θα είμαστε εδώ για να τα παρακολουθούμε πάντως. Θα σας αφήσουμε να απολαύσετε έτσι διαλυματάκι, μουσικό, διαφημιστικό, δελτίο ειδήσεων και επιστροφή και πάλι 10 με 11 εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς να ακούσουμε τι μας είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπόρων, Βιοτεχνών, Φλόρινας, Επαγγελματιών, ο κύριος Σάββας Απαλίδης για τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό για τους επιχειρηματίες και για την περιφέρεια, για το τεκμαρτό εισόδημα, για όλα αυτά, για τη φορολογία. Θα τα ακούσουμε όλα στην πορεία της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Μείνετε στην παρέα μας. Έχουμε πολλά και ενδιαφέρεται να πούμε καλημέρα, καλή εβδομάδα, ξυπνήστε καλέ. Φτιάξτε το ρόφημα που προτιμάτε, χυμό, καφέ, γάλα, νερό, αναψυκτικό, ό,τι και αν είναι αυτό το ρόφημα που προτιμάτε το πρωί να το πίνετε και ελάτε εδώ στην παρεούλα μας να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας. Στο μικρόφωνο Θωμαϊδά μου. Στη ρύθμιση του ήχου Σωτήρης Νάστος. Τα συλληπιτήριά του στέλνουν οι φορείς της Φλόρινας για την απώλεια του πρώην δημάρχου Αμυνταίου Στέφανου Γιανκούλη. Ο Στέφανος Γιανκούλης υπηρέτησε ως δήμαρχος Αμυνταίου σε δύο περιόδους, από το 1983 ως το 1986 και από το 1991 ως το 1994, αφήνοντας το δικό του έντονο αποτύπωμα στην πορεία και την ιστορία της πόλης. The Sighing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, επιστρέφει από τις 18 ως τις 20 Σεπτεμβρίου στην Πρέσπα, επιλέγοντας για τη φετινή διοργάνωση έναν τίτλο που δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστός, Night of the Border. Το φεστιβάλ αναπτύσσεται στο λαιμό Πρεσπών, όπου περισσότεροι από 75 δημιουργοί από 8 χώρες συναντιούνται μέσα από τα εικαστικά, τη μουσική και τον κινηματογράφο, επιχειρώντας να δημιουργήσουν ένα χώρο ανταλλαγής ιδεών, εικόνων, ήχων και διαφορετικών πολιτιστικών εμπειριών. Στην καρδιά της διοργάνωσης βρίσκεται η Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, η οποία φιλοξενείται στο παλιό Δημαρχείο Λαιμού έως και τις 20 Σεπτεμβρίου, διευρύνοντας ουσιαστικά τη διάρκεια του φεστιβάλ πέρα από το κεντρικό τριήμερο. Τα επίσημα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 8 με έργα δημιουργών από διαφορετικά σημεία του κόσμου να συναντιούνται στον ίδιο χώρο. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
13: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
14: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων Βιοτεχνών Φλόρινας, ο κ. Σάβας Σαπαλίδης, για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε για τους επιχειρηματίες με το ΤΕΚΜΑΡΤΟ, με την περιφέρεια, με τους συνεπείς φορολογούμενους, με τη μείωση της φορολογίας και όλα τα σχετικά. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς μας είπε μετά και το άκουσμα, και ειδικά σε μια περιοχή που πλήττεται από την ανεργία, όπως η Δυτική Μακεδονία και η Φλόρινα, τόσο στους νέους ανθρώπους όσο και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που βλέπουμε τις επιχειρήσεις να κλείνουν η μία μετά την άλλη. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Τα εκλαμβάνουμε ως πολύ σημαντικά, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι ότι περιμέναμε ακόμα μεγαλύτερα μέτρα, ειδικά σε μια περιοχή που βιώνει την ύφεση στη δεκαετία, την εκροή στην αλλάγμα τους πρώτης γειτονικές χώρες, αλλά και την απολιγνητοποίηση, η οποία δημιουργεί προβλήματα. Βέβαια, με τις θέσεις εργασίας που ανακοινώθηκαν στις επιχειρήσεις, είναι πολύ σημαντική η κάλυψη κάποιων θέσεων. Η μείωση της φορολογίας ως ένα σημείο είναι και αυτή καλή, αλλά περιμέναμε την πάυση του τεκμαρτού σε περιοχές όπως είναι η περιοχή της Φλόρινας, που έχει χάσει από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αναλογούν το 99% των επιχειρήσεων. Χαθήκανε πάρα πολλές αυτές τις επιχειρήσεις και επίσης δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση των επενδυτικών κονδυλίων λόγω των προβλημάτων των οικονομικών που έχουμε. Έτσι, μπορεί να έχουμε επενδυτικά κονδύλια τα οποία μπορεί να στηρίξουν επιχειρηματικότητα, αλλά εξαιρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια είχαν προβλήματα με ασφαλιστικούς, φορολογικούς φορείς και έτσι είναι απ' έξω, μοιραία δηλαδή από την χρηματοδότηση και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Εμείς σαν Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνοπόρων έχουμε καταθέσει και στον Πρωθυπουργό και στους υπουργούς ξεκάθαρα την άποψή μας ότι πρέπει όλες αυτές οι επιχειρήσεις, ειδικά στην περιοχή αυτή, να έχουν ένα δικαίωμα επανεκκίνησης, το δικαίωμα της επανεκκίνησης και της χρηματοδότησης, για να μπορούν πραγματικά να μείνουμε στον τόπο μας, γιατί η περιοχή έχει χάσει πάρα πολύ κόσμο, έχουμε μεταναστευτικές ροές και πρέπει να μείνουμε πραγματικά εδώ, πρέπει να δυναμώσουμε την διασυνοριακότητα.
2: Κύριε Σαπαλίδη, συγγνώμη, οι ρυθμίσεις που γίνονται κατά διαστήματα για δόσεις στην εφορία ή στους ασφαλιστικούς φορείς στα ταμεία, αυτές περιορίζουν κάπως τον αριθμό των επιχειρήσεων που παραμένουν εγκλωβισμένες, έτσι όπως λέτε, λόγω των προηγούμενων ετών. Γίνεται κάτι μέσω των ρυθμίσεων, λίγο στεύουν ή όχι?
1: Να σας πω, εμείς ζητήσαμε 120 δόσεις. Mm-hmm. 120 δόσεις ζητήσαμε. Τώρα, οποιαδήποτε ρύθμιση είναι θετική. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Κοιτάω να δω πώς μπορούμε να σώσουμε πράγματα και όχι πώς μπορούμε να καταστρέψουμε. Λοιπόν, οποιαδήποτε ρύθμιση και οποιαδήποτε παρέμβαση πολιτείας υπέρ των μικρομεσαίων με τέτοιου είδους εργαλεία είναι καλές. Αλλά θέλαμε λίγο παραπάνω την βοήθεια της πολιτείας, ειδικά σε περιοχές όπου καταλαβαίνετε. Η Φλόρινα έχει χάσει, ειδικά μιλάω για τη Φλόρινα, με την εκροή συναλλάγματος προς τη γειτονική χώρα, τη Βόρεια Μακεδονία, έχει χάσει ένα μεγάλο ποσοστό, ένα κεφάλαιο, το οποίο είναι σημαντικό. Βλέπετε ότι τώρα δίνεται στους υπαλλήλους τα 500 ευρώ, τα οποία είναι όθηση και κίνηση για την αγορά.
2: Σωστό.
1: Πέφτει χρήμα δηλαδή. Αλλά ζητάμε, πραγματικά ζητάμε από την πολιτεία να δει λίγο σοβαρότερα την περιοχή, λίγο πιο έτσι να μας βοηθήσει δηλαδή, για να μπορέσουν επιχειρήσεις να μείνουν. Έχουμε χάσει πάνω από 1000 επιχειρήσεις αυτό το διάστημα. Θέλουμε να τις καλέσουμε πίσω, θέλουμε να κρατήσουμε, γιατί η περιοχή έχει μεγάλο πλούτο σε επιστημονικό προσωπικό. Έχουμε υψηλού επίπεδου επιστήμονες, οι οποίοι δυστυχώς οι πιο πολλοί έχουν φύγει. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη και στον κόσμο, και θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους με τις νέες δράσεις και με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, γιατί πρέπει να το αλλάξουμε, να πάμε στην ελευθερωθή, να πάμε ακόμα και στις ΑΠΕ, να τους γυρίσουμε πίσω.
2: Ναι.
1: Να πάμε δηλαδή σε νέες δράσεις.
2: Καλά κάνει και το λέτε.
1: Σαν καινοτόμες, να μπορέσουμε δηλαδή να... Ναι.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Σαπαλίδης, χρειάζονται και άλλα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ειδικά σε περιοχές που έχουν υποστεί και την απολιγνητοποίηση, την οποία και ο ίδιος ο κύριος Γέρα Πετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, χαρακτήρισε ως βία, και πραγματικά προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας ως περιοχή, γιατί βλέπουμε τους νέους ανθρώπους να την εγκαταλείπουν, αλλά βλέπουμε και πάρα πολλούς οικογενειάρχες, επιχειρηματίες να κλείνουν τις επιχειρήσεις.

και να εγκαταλείπουν την περιοχή προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές δυσκολίες που έχουν περιέλθει. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Τι θα γίνει με όλες αυτές τις μειώσεις, τις αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους, στους συνταξιούχους και όλα αυτά που ανακοινώθηκαν διαστόματος του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε και την εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων στις 12 που θα συνδεθούμε και εμείς για να ακούσουμε την εξειδίκευση των μέτρων αυτών, έτσι ώστε να τα ακούμε σιγά σιγά αναλυτικά όλα αυτά που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που όπως είπαμε θα έχει και όλη αυτή την εβδομάδα και τις επισκέψεις και των υπολείπων προέδρων των κομμάτων, που και αυτοί θα δώσουν τα αντίστοιχα τις δικές τους συνεντεύξεις τύπου, προκειμένου να πούνε και αυτοί τα αντίστοιχα δικά τους προγράμματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε μια καθαρά προεκλογική περίοδος. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ και πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης για τις αντλίες θερμότητας και το πρόγραμμα που εγκρίθηκε για τη Δυτική Μακεδονία.
1: Σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δημοσιοποίησε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης, δηλαδή επιδότησης 12 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προκήρυξη μέχρι ένα χρονικό διάστημα. Οι αιτήσεις λοιπόν ξεκινούν από τις 28 Σεπτεμβρίου, όλο αυτό το διάστημα που μεσολαβεί οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προετοιμάσουν τα χαρτιά τους και η προθεσμία λήγει στις 23 Νοεμβρίου του 2026. Ενημερώνουμε ότι η νέα δράση που έχει τίτλο «Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και θέρμανσης ψύχης στη Δυτική Μακεδονία» χρηματοδοτείται, στηρίζεται από το πρόγραμμα της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης και με το σύνολο του ποσού και επομένως αυτό είναι πάρα πολύ θετικό γιατί το πρόγραμμα αυτό θα αφήσει και με έναν ακόμα τρόπο το αποτύπωμά του. Δικαιούχος είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έκανε με τα στελέχη του την προεργασία στο προηγούμενο διάστημα, δηλαδή την υποβολή του φακέλου, του τεχνικού δελτίου, την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έθετε η διαχειριστική αρχή του ΔΑΜ και ούτω καθεξής. Το πρόγραμμά μας φτάνει επιδότηση μέχρι 100% σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και αυτό σημαίνει ότι θα είναι ένα ελκυστικό πρόγραμμα. Βέβαια, η δημόσια δαπάνη των 12 εκατομμυρίων ευρώ, εάν αποτυπωθεί μέσα από το ενδιαφέρον ότι υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί ακόμα παραπάνω, εκτιμούμε ότι θα βρεθούν οι πόροι έτσι ώστε το σύνολο των ενδιαφερόμενων, κατά το δυνατόν, να μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Προβλέπονται και άλλες δράσεις ειδικότερα, πέραν δηλαδή της αντλίας θερμότητας, προβλέπεται η προαιρετική κάλυψη ζεστού νερού χρήσης, η θερμομόνωση της κατοικίας, η προαιρετική εγκατάσταση φωτοβολταϊκού με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ένα ελκυστικό πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς, όπως είπα νωρίτερα, και στο πλαίσιο αυτό ευελπιστούμε ότι το ενδιαφέρον θα είναι πολύ μεγάλο.

Ακούσαμε τι είπε και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Αμανατίδη, σχετικά με τις αντλίες θερμότητας. Εμείς θα παραμείνουμε για ένα μισάωρο εδώ για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της περιοχής μας.

0: Η ώρα είναι 10 και 30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απολυμαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
10: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστε, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
11: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου. Δημοσίου επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
12: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

σιγά σιγά μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Τις επόμενες ημέρες σιγά σιγά θα μπούμε, όπως είπαμε, και στην περίοδο που ξεκινάνε και τα σχολεία. 11 του μηνός τυπάει το πρώτο κουδούνι με τον αγιασμό να γίνεται στις σχολικές μονάδες, από τα δημοτικά μέχρι και τα λύκεια. Στο Πανεπιστήμιο είναι η εξεταστική τώρα του Σεπτεμβρίου και αναμένουμε τους νέους φοιτητές από τον Οκτώβριο και μετά. Ήδη έχει ξεκινήσει η δράση των γονέων στο να έχουν βγει και να ψάχνουν να βρουν σπίτια για τα παιδιά τους. Και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας, αλλά και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας που βλέπουμε λίγο τσιμπημένες τις τιμές των ενοικίων, ομολογουμένως. Και οι γονείς διαμαρτύρονται και δικαίως, γιατί χρειάζεσαι τουλάχιστον ένα μισθό για να σπουδάσεις ένα παιδί σε μια περιφέρεια. Γι' αυτό και τα περισσότερα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, κοιτάνε να βρίσκουν θέσεις σε πανεπιστήμια κοντά στις πόλεις όπου ζουν. Γι' αυτό και είχαμε και μειωμένο τον αριθμό των εισακτέων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, παρόλο που έχει ενταχθεί στις 10 πρώτες θέσεις των πανεπιστημίων στην Ευρώπη. Γίνεται πολύ καλή δουλειά στα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας, άσχετα με τα προβλήματα με τις δομές που υπάρχουν και τα κτίρια που υπάρχουν για τη στήριξη των τμήματων, που είναι σημαντικό το πρόβλημα αυτό. Και πέρσι τα παιδιά του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, λόγω καταλήψεων που κάνανε, χάσανε και ένα εξάμηνο. Αλλά η κατάσταση κτηριακή είναι, όπως χαρακτηρίζουν και τα ίδια τα παιδιά, παράδεκτη. Χρειάζονται να μεταφέρονται από κτίριο σε κτίριο προκειμένου να υλοποιούν μαθήματα. Και εμείς είμαστε εν αναμονή ακόμα του νέου κτηρίου που μας το είχαν δείξει, μας το είχαν παρουσιάσει, ένα πάρα πολύ όμορφο κτίριο που πρόκειται να γίνει, ήταν να ξεκινήσουν οι εργασίες, δεν ξεκίνησαν, τα λεφτά χάθηκαν, δεν ξέρω τι έγινε, κάπου χάσαμε λίγο την μπάλα. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Διαλυματάκι μουσικό και επιστροφή και πάλι.

Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το κύριο Σχοινά, ανακοινώθηκε ότι θα στηριχθούν οι καλλιεργητές μυδικής της Φλόρινας που επλήγησαν από τις επιπτώσεις των μέτρων αντιμετώπισης ευλογιάς των εγωπορωβάτων. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σχοινιάς, ο Υφυπουργός Οικονομικών Πετραλιάς και ο Διοικητής της ΑΕΔΕ Πιτσιλής ενέκριναν την οικονομική ενίσχυση ύψους 4,14 εκατομμύρια ευρώ για 6 επιπλέον περιφερειακές ενότητες, μεταξύ αυτών και η Φλόρινα. Η ενίσχυση αφορά καλλιεργητές Τριφυλιού που επηρεάστηκαν από τους περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών λόγω των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης ευλογιάς των εγωπροβάτων. Από την άλλη, με κοινή υπουργική απόφαση και με την τροποποίηση της από 8 έκτου του 2026, η οποία υπεγράφει, εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης de minimis και η παραγωγή της Φλόρινας με τις εξής τιμές αποζημίωσης για την καλλιέργεια μυδικής ως φυτού για ζωοτροφή: 10 ευρώ αναστρέμα για τις ξηρικές καλλιέργειες, 20 ευρώ αναστρέμα για τις ποτιστικές καλλιέργειες. Οι ετήσιοι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται έως και τις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ η καταβολή της ενίσχυσης προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Έχουμε, όπως είπαμε, και τον Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Νέου Ναυατήρα για το Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας Ψωδερίου, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί και το χιονοδρομικό μας κέντρο και να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες. Τη συνέχιση λειτουργίας της δομής κεραμικής του Κεδιβίμ στους ψαράδες Πρεσπών, που ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας από την Πρέσπα κατά τη διάρκεια της περιοδέως του για τα επόμενα 2 έτη, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις και για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στην περιοχή του Αμιντέου με την Ρωμαϊκή Έπαυλη. Πολλά και σημαντικά λοιπόν πρόκειται να γίνουν.

0: Συγγνώμη. Συγγνώμη. Να σε πληρώσουμε.
1: Και κάπου εδώ εμείς φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Εσείς μείνετε στην παρέα της Ερτ Φλόνας, ακολουθεί ο Περικλής ο Μούλης, μέρα μεσημέρι. Και λίγο μετά τις 12 θα συνδεθούμε για να ακούσουμε και τα εξειδικευμένα μέτρα από το Υπουργείο Οικονομικών. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα, ξυπνήστε και ελάτε στη ραδιοφωνική παρέα της Ερτ Φλόνας.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε πρώτο πλάνο σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 παρουσιάζει στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμυράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως σημείωσε, τα μέτρα αφορούν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμυράς υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Όσο η οικονομία ανεβαίνει, τόσο και η κοινωνική πολιτική του κράτους θα διευρύνεται. Πρώτοι εμείς θα θέλαμε ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών να δώσουμε και άλλα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας και αν παρουσιαστούμε ως Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτά που κάνουμε και το κυριότερο θα βάλουμε σε περιπέτειες στη χώρα. Πολιτικές αναταράξεις και νέο κεφάλαιο από το 43,8% του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στις χθεσινές εκλογές της Σαξονία-Ανχάλτ. Απέτυχε ωστόσο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Βαριά ήταν η πέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η λογική νίκη του ΑΒΔΕ προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, ενώ εξαπέλυσε απειλές και κατά του νησιού Χάργ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και σε ακόμη 10 περιφέρειες της χώρας. Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούταν ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ στην θαλάσσια περιοχή Δίσκος Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο ανήλικος μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μυρών. Στα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμια ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα παρατείνουν το κλείσιμό τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Μέρα, μεσημέρι.
12: Earth Florinas.
14: Μουσική.
15: Μουσική.
12: 96,6.
16: Stay tuned.
14: Ενημέρωση.
12: Και 99,1 στα FM.
14: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: μουσική. Μέρα, μεσημέρι. For me. An index of 4,6.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: 99,1 στα FM. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.
1: Attention, the show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: Ταξί! Ταξί!
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
1: Οκ.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
11: Φοβερός.
12: Υπέροχος.
11: Υπέροχος.
12: Σας αρέσει?
11: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
13: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουλής.
14: Playing the music you love.
12: Non-stop music.
14: Μουσική.
12: Music.
14: Music.
13: Μέρα, μεσημέρι.
15: Ραδιοφωνικό σταθμός Ελλάδος.
16: Δίκτυο ραδιοφωνίας.
15: Ακούτε την εκπομπή μας.
13: Μέρα, μεσημέρι. Η διάθεση ανεβαίνει.
17: The station with the
18: best music.
17: Best music.
19: I love the music.
20: Best music.
13: Μέρα, μεσημέρι.
21: Music power.
13: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας. Μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι.

0: Μουσική.
1: Music. Get ready. Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: Κυριακή. Μέρα, μεσημέρι. For me. 96.6.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: 99.1 στα FM δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.
1: Attention, the show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

Μέρα μεσημέρι. Ready. Attention. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Δίκτυο. Μέρα μεσημέρι. Ask for me. Οδηγό σας. Σταθμός. Playing the music you love. Μέρα μεσημέρι.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάδος.
1: Δίκτυο ραδιοφωνίας.
0: Ακούτε την εκπομπή μας.
2: Μέρα, μεσημέρι.
3: Η διάθεση ανεβαίνει.
4: Μέρα Φλόρινας. Μέρα Φλόρινας.
5: Μέρα, μεσημέρι.
6: Μέρα, μεσημέρι. Ω μαγεία.
7: Βυθίσου στο όνειρο.
8: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
4: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιόφωνο του ΕΡΤ News.
8: Περιλαμβάνει τρεις μεγάλους άξονες. Ο πρώτος είναι το δημόσιο χρέος. Μειώνουμε το βάρος της χώρας, περιορίζουμε τους τόκους, ενισχύουμε την αξιοπιστία μας, δεν μεταφέρουμε το λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Ο δεύτερος είναι το ιδιωτικό χρέος. Δίνουμε περισσότερα εργαλεία ρύθμισης, βοηθούμε ανθρώπους και επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα. Και ο τρίτος είναι αυτός που παρουσιάζουμε σήμερα. Η στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας, της παραγωγικής οικονομίας. Οι τρεις αυτοί άξονες δεν είναι τρεις ξεχωριστές πολιτικές. Είναι μία πολιτική, είναι η ίδια πολιτική. Μειώνεις το δημόσιο χρέος για να ελευθερώνεις το μέλλον της χώρας. Αντιμετωπίζεις το ιδιωτικό χρέος για να απελευθερώσεις πολίτες και επιχειρήσεις από το παρελθόν. Και χρησιμοποιείς την ανάπτυξη για να βελτιώνεις και το παρόν και τις προοπτικές του μέλλοντος. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα το 2030, την οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Και αυτή η συμφωνία έχει τέσσερις καθαρές προτεραιότητες. Μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία με χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τέσσερις προτεραιότητες με παρανομαστή μία λογική, μία απλή λογική, μεγαλύτερη ανάσα σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και κάθε μία να χτίσουν. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε από πού ερχόμαστε, από μία Ελλάδα με τεράστια ανεργία, με χαμένες επενδύσεις, με νέους που έφυγαν στο εξωτερικό, και μια κοινωνία που είχε χάσει την πίστη της ως προς το ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Και ίσως αυτή να είναι μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ως το 2030 το ΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης τα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2031. Προφανώς, δεν έχουμε κανέναν λόγο για αυταρέσκεια. Γνωρίζουμε την πίεση από το κόστος ζωής, τη δυσκολία της στέγης, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, την ανάγκη να ανέβουν περισσότεροι μισθοί. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ και η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Και οι δύο προτάσεις είναι ταυτόχρονα αληθινές. Και σε αυτά ακριβώς επιχειρούν να απαντήσουν οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα. Ξεκινώ από τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί εδώ αποτυπώνεται μια σημαντική αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί συνολικά στην οικονομία. Το My Data, η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, μας δίνουν πλέον πολύ περισσότερα πραγματικά δεδομένα για την οικονομική δραστηριότητα, δεδομένα πεδίου. Στην πραγματικότητα, το έχω πει πολλές φορές, αφήστε με να το επαναλάβω, η λέξη ψηφιακό είναι το αντίθετο της λέξης τεκμαρτό. Το τεκμαρτό είναι παραδοχή, υπόθεση εργασίας. Πραγματική εικόνα είναι το ψηφιακό δεδομένο. Γι' αυτό κάνουμε τώρα ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία. Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπής ελεύθερος επαγγελματίας, πώς είναι συνεπής? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ιδιοκτήτης καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας και 5 εργαζόμενους, με ελάχιστο καθαρό εισόδημα 27.000 ευρώ και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ, θα πληρώνει πλέον 2.249 ευρώ φόρο το χρόνο. 2.500 ευρώ λιγότερα από σήμερα. Και εδώ να τονίσω ότι το 63% της εστίασης είναι ατομικές επιχειρήσεις, οι 54% από τις 86.000 και το 70% του λιανεμπορίου. Να πω επίσης ότι το ξέρετε, το ξέρουμε, ότι στην εφαρμογή του τεκμαρτού υπήρξαν και αριθμίες και όπου βρήκαμε αυτές τις στρεβλώσεις τις διορθώσαμε. Το είχαμε κάνει νωρίτερα στις λαϊκές αγορές, αναγνωρίζοντας ότι οι πολίτες εργάζονται 180 με 200 μέρες το χρόνο. Μειώσαμε αντίστοιχα το τεκμαρτό. Τώρα θα το κάνουμε και στα ταξί. Το τεκμήριο να ακολουθεί δηλαδή το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας και ένα ανήλικο παιδί που κληρονόμησε μία άδεια να μην αντιμετωπίζεται φορολογικά ως ενεργός επαγγελματίας. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες από ένα σύνολο 245.000. Αυτή είναι μια επιλογή υπέρ της παραγωγής και της περιφέρειας. Ένας αγρότης με 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα κερδίζει έτσι 1.540 ευρώ ετησίως. Για τους τρίτεκνους, το μέτρο αφορά σχεδόν 87.000 ανθρώπους. Είναι συνέχεια μια σταθερής πολιτικής για το δημογραφικό. Σας θυμίζω την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που είχε αυτή την έμφαση. Ένας τρίτεκνος μισθωτός με 20.000 ευρώ ετήσιο μεικτό εισόδημα κερδίζει 620 ευρώ το χρόνο. Με 30.000 ευρώ εισόδημα κερδίζει 1.800 ευρώ ετησίως. Συνταξιούχοι. Ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου. Διευρύνουμε έτσι σημαντικά παραλλήλως και την περίμετρο των δικαιούχων με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης εδώ, η εθνική σύνταξη είναι σήμερα 446 ευρώ μεικτά. Δηλαδή το καθαρό ποσό που καταλήγει στον συνταξιούχο είναι χαμηλότερο. Αντίθετα, η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται καθαρή στη συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων. Επομένως, σε όρους καθαρού εισοδήματος, η ετήσια ενίσχυση ξεπερνά το ποσό μιας επιπλέον μηνιαίας εθνικής σύνταξης. Αυτό το μέτρο, μαζί με τις αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου του 2027, θυμίζω χωρίς πλέον το βάρος της προσωπικής διαφοράς, μας επιτρέπει να αρχίζουμε να τους κοιτάζουμε ξανά στα μάτια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, ξέρουμε τι έχασαν, ξέρουμε πόσα σήκωσαν στις πλάτες τους. Και εδώ να προσθέσω ότι από το 2027 θεσπίζουμε, έπειτα από 15 χρόνια, ενίσχυση Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημόσιους λειτουργούς, για τους δασκάλους, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους πυροσβέστες, για τους ανθρώπους που βρίσκονται δηλαδή καθημερινά στην πρώτη γραμμή της λειτουργίας του κράτους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση, θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές, μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027, επιπλέον 402 ευρώ το 2028, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Και συνεχίζουμε με παρεμβάσεις που μειώνουν το κόστος της εργασίας, αφήνουν περισσότερη ρευστότητα στις επιχειρήσεις, δημιουργούν πιο ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις. Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνουμε κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επίσης, από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου θα μειωθεί από το 55% στο 50%. Και για τα νομικά πρόσωπα, από το φορολογικό έτος 2028 θα γίνει μια σταθερή αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο. Ο στόχος ποιος είναι? Από το 80% που είναι σήμερα, να φτάσει σταδιακά στο 50%. Έτσι αφήνουμε περισσότερη ρευστότητα στις επιχειρήσεις για να επενδύσουν, να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν καλύτερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Να σταθώ λίγο στο μέγεθος αυτής της απόφασης. Η μείωση της προκαταβολής φόρου, το 5% αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Δηλαδή, μόνο αυτό το μέτρο για εκείνη τη χρονιά, γιατί μετά έρχεται η πρώτη εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Δηλαδή, μόνο αυτό το μέτρο για εκείνη τη χρονιά,

τις αποσβέσεις των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό από τα 10 στα 6 χρόνια και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί. Ξεκινάμε από την περιφέρεια, γιατί η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει παντού και να δημιουργεί ευκαιρίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το κόστος της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος, εδώ να πω, ξεκινά από τα 82 εκατομμύρια ευρώ το 2027 και φτάνει τα 201 εκατομμύρια ευρώ το 2030. Ταυτόχρονα, την αριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματα, ώστε η στήριξη που παρέχει η πολιτεία να μην χάνει την αξία της με την πάροδο του χρόνου. Ήταν ένα δίκαιο και λογικό αίτημα και ερχόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και από το 2027 καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, σήμερα θα ίσχυε έως 1.500 και αυτός ο αριθμός πάει στους 2.200 κατοίκους για την Δυτική Μακεδονία. Το 2027 θα έχουμε το υψηλότερο επίσης πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενισχυμένο με επιπλέον 1,05 δις ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο προγραμματισμό. Από το 28 θα προσθέτουμε 1,45 δις κάθε χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη σύγκριση, διασφαλίζοντας ότι η επενδυτική δυναμική της χώρας θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας κατευθύνεται στις υποδομές και την ενέργεια. Ο στόχος που έθεσε ο Πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρος. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με προσωρινές επιδοτήσεις. Χρειάζεται να επενδύσουμε σε υποδομές, στις ΑΠΕ, στα δίκτυα και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ώστε να μειώσουμε μόνιμα το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την εξειδίκευση αυτών των μέτρων θα κάνει αύριο ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου. Κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της πολιτικής μας βρίσκεται πάντα το εισόδημα από την εργασία. Ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ το 2021 βρίσκεται σήμερα στα 920 ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1.000 ευρώ ή τα 1.300 για όσους έχουν συμπληρωμένες τριετίες. Η αύξηση αυτή είναι 54% μέσα σε 7 χρόνια και μαζί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αυτή η αύξηση σημαίνει περισσότερα καθαρά χρήματα κάθε μήνα στην τσέπη του εργαζόμενου. Η ανακούφιση απέναντι στο κόστος ζωής είναι προφανώς απαραίτητη. Αλλά ο στόχος είναι μεγαλύτερος. Οι μισθοί να ανεβαίνουν επειδή ανεβαίνει η παραγωγικότητα, επειδή οι επιχειρήσεις επενδύουν, επειδή η οικονομία δημιουργεί εν τέλει περισσότερη αξία. Η φιλοδοξία μας είναι κάθε πολίτης να μπορεί όλο και περισσότερο να προχωρά με το εισόδημά του, τη δουλειά του και τις δικές του δυνάμεις. Και υπάρχει ένα ακόμη πεδίο που το διαθέσιμο εισόδημα συναντά ίσως σήμερα τη μεγαλύτερη πίεση. Η στέγη. Δεν υπάρχει, εγώ θα πω εδώ, μια εύκολη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Έχει πολλές αιτίες και είναι πανευρωπαϊκό, έχει πανευρωπαϊκή πτυχή. Γι' αυτό και σε ό,τι αφορά εμάς κινητοποιούμε και νέες κατοικίες, παρατείνουμε τα φορολογικά κίνητρα για ανακαινήσεις και νέα κτίρια, διατηρούμε περιορισμούς στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις, προχωρούμε στο νέο σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυξάνουμε από 3 σε 15% το φόρο μεταβίβασης κατοικίας για πολίτες τρίτων χωρών. Το μέτρο αυτό, θέλω να τονίσω, θα ισχύσει από την πρώτη εβδόμου του 27, γιατί ο στόχος μας δεν είναι να ευνηδιάσουμε την αγορά. Και να προσδιορίσω επίσης ότι θα αφορά φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα. Και όπως επιβραβεύουμε τη συνέπεια, οφείλουμε ταυτόχρονα να εξασφαλίζουμε δικαιοσύνη στους φορολογικούς κανόνες. Γι' αυτό και όταν πολύ υψηλές αμοιβές μελών, διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών προέρχονται από τη συμμετοχή στα κέρδη, το τμήμα τους πάνω από τις 60.000 ευρώ θα φορολογείται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 με 15% αντί για 5% που ισχύει σήμερα. Γιατί κάνουμε αυτή την αλλαγή? Γιατί σήμερα αυτές οι αλλαγές φορολογούνται με 5%, ενώ τα stock options φορολογούνται με 15%. Διορθώνουμε μία προφανή φορολογική ασυμμετρία. Και εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής, δεν αλλάζει ο φόρος στα μερίσματα. Για τους μετόχους που βάζουν τα κεφάλαιά τους και αναλαμβάνουν το επιχειρηματικό ρίσκο, ο φόρος

0: μερισμάτων παραμένει στο 5%. Τώρα, το δημοσιονομικό κόστος όλων αυτών των μέτρων, έχουμε πει ότι είναι για το 27,2 δισεκατομμύρια ευρώ, για τα μέτρα που είναι εντός του 26 μιλάμε για 605 εκατομμύρια ευρώ και σταδιακά το κόστος πάει στα 3,6 δις μέχρι το 2030. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο. Κάθε μέτρο έχει τη χρηματοδότησή του. Θέλω όμως να κλείσω με μία παρέμβαση που η σημασία της ξεπερνά κατά πολύ το δημοσιονομικό της κόστος. Γιατί δεν είναι ένα ακόμη μέτρο, είναι μια αλλαγή νοοτροπίας, είναι μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει πολιτική για την επόμενη γενιά. Τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε όλες και όλοι πολύ καλά, επιδιώκουμε να χτίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική για την οικογένεια. Υπάρχει το Α21, το οποίο στηρίζει τις καθημερινές ανάγκες με ρητά εισοδηματικά κριτήρια. Το επίδομα γέννησης, το οποίο στηρίζει την οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Και η φορολογική μεταρρύθμιση, που ανακοινώσαμε πέρσι, ήμασταν εδώ στο ίδιο σημείο πριν από ένα χρόνο, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου του 2026 και που έχει σαν στόχο τι, να αφήσει περισσότερο εισόδημα στην οικογένεια. Τώρα λοιπόν κάνουμε το επόμενο βήμα. Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της, αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία. Ένα ευρώ η οικογένεια, ένα ευρώ η πολιτεία για το μέλλον ενός παιδιού. Τα χρήματα αυτά δεν θα μένουν απλώς στην άκρη, θα επενδύονται, θα δουλεύουν, θα μεγαλώνουν μαζί με το παιδί. Και θέλω εδώ να προσθέσω επίσης ότι υπάρχει και κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά στην Ελλάδα, τη δύναμη και τη συνοχή της οικογένειας. Δεν χρειάζεται να βάζουν σε αυτό το λογαριασμό χρήματα μόνο οι γονείς, δεν χρειάζεται να εστιάσουμε αποκλειστικά και μόνο σε αυτό, αλλά να δούμε ότι μπορεί να βάλει χρήματα και ο παππούς και η γιαγιά, ο νονός, ένας συγγενής, ένας οικογενειακός φίλος. Στα γενέθλια, στη γιορτή του παιδιού θα μπορούν να βάλουν 20-30 ευρώ στο λογαριασμό του. Προτιθέμεθα αυτό να το κάνουμε πολύ εύκολο στο να γίνεται. Και για κάθε 30 ευρώ που θα βάζουν, το κράτος θα έρχεται και θα προσθέτει άλλα 30. Έτσι, ακόμη και με μικρά ποσά, ένα παιδί μπορεί στα 18 του να έχει αποκτήσει ένα δικό του κεφάλαιο. Το ζητούμενο, κανένα παιδί να μην ξεκινήσει από το μηδέν. Και εδώ, επιτρέψτε να προσθέσω, αυτή η επιλογή εντάσσεται σε μια πολύ μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση. Την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την προσπάθεια να συνδέσουμε καλύτερα τις μεγάλες αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων με τις επενδύσεις που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία για να μπορέσει ταυτόχρονα να αναπτυχθεί. Αυτό δηλαδή θέλουμε να κάνουμε και εδώ. Από τη μία, μιλάμε για αλλαγή κουλτούρας, καλλιέργεια κουλτούρας αποταμίευσης. Από την άλλη, να μετατρέψουμε, αν είναι δυνατόν, το μεγαλύτερο μέρος της αποταμίευσης αυτής σε επένδυση. Σε κεφάλαιο που θα χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, τις επιχειρήσεις, την καινοτομία και τις νέες θέσεις εργασίας. Και φυσικά, όπως είπα, να ξαναβρούμε ενδεχομένως το νήμα αυτής της κουλτούρας που υπήρχε και παλιότερα, της κουλτούρας της αποταμίευσης. Ένα παιδί που θα μεγαλώνει γνωρίζοντας ότι ένα μέρος του εισοδήματος μπορεί να αποταμιεύεται, να επενδύεται και να δημιουργεί αξία για το μέλλον, ξεκινά αλλιώς. Πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Με τις μέγιστες καταβολές, σε 18 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί 49.304 ευρώ. Τα μισά θα τα έχει καταβάλει η πολιτεία. Έχουμε πιθανές αποδόσεις. Με 3% απόδοση το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει στις 64.000 ευρώ. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα απόδοσης 5%, 7%, δηλαδή το ποσό μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Και εδώ είμαστε σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα για να μπορούν να δοθούν επιλογές στους γονείς, αυτή θα είναι η σύλληψη, να μπορεί ο κάθε γονιός να διαλέγει ένα προφίλ για το συγκεκριμένο λογαριασμό και αναλόγως να πράττει. Το ποσό είναι σημαντικό. Θυμάμαι από παλιά πώς συζητούσαμε για να μπορεί η κουλτούρα του εφάπαξ να υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσό στο τέλος του επαγγελματικού βίου να έρθει στην εκκίνηση του βίου για κάθε παιδί. Αυτό ερχόμαστε να νομοθετήσουμε και να θεσμοθετήσουμε. Αλλά στην πραγματικότητα το πιο σημαντικό είναι εδώ η ιδέα. Να περάσουμε από μια πολιτική που αφορά επιδόματα, που αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις, να προσθέσουμε σε αυτό το puzzle και μια πολιτική η οποία δημιουργεί αποταμίευση, περιουσία, επενδυτική κουλτούρα, ένα πρώτο κεφάλαιο ζωής. Στα 18 του χρόνια ένας νέος άνθρωπος να έχει περισσότερες επιλογές, να σπουδάσει, να κάνει το πρώτο βήμα για το σπίτι του, να επενδύσει τη δική του ιδέα, να έχει το πρώτο του κεφάλαιο ελευθερίας. Και εδώ επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Γιατί εν τέλει όλα αυτά συνδέονται. Για πολλά χρόνια η Ελλάδα επιβάρυνε το μέλλον των επόμενων γενεών. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι το ανάποδο. Μειώνουμε το χρέος που τους αφήνουμε και αυξάνουμε τις δυνατότητες που τους δίνουμε. Αυτό είναι τελικά το νήμα που συνδέει όλη την πολιτική μας. Κλείνουμε λογαριασμούς του χθες, δίνουμε περισσότερη δύναμη στο σήμερα και ανοίγουμε περισσότερους δρόμους για το αύριο. Αυτή είναι η συμφωνία προόδου και ευημερίας με τους πολίτες. Και αυτήν θα υπηρετήσουμε.
1: Συνεχίζουμε με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά.
2: Ευχαριστώ θερμά. Να αναφέρουμε καταρχήν ότι οι νέες παρεμβάσεις για την περίοδο στο 2030 καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, με προτασικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Η διαφοροποίηση με τις προηγούμενες ΔΕΘ είναι ότι παρουσιάζονται τα βασικά δημοσιονομικά μέτρα της τετραετίας και όχι μόνο ενός έτους. Συνεπώς δεν περιορίζονται σε μία ή δύο κοινωνικές ομάδες, αλλά πρακτικά καλύπτουν το σύνολο των Ελλήνων. Οπότε θα περάσουμε τώρα στην παρουσίαση ανακοινωνική ομάδα, ξεκινώντας από τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνεται ότι τα μέτρα για το στεγαστικό και τις επενδύσεις θα αναλυθούν από τον αναπληρωτή υπουργό.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καθυστερημένα λέμε αυτόν τον χαιρετισμό, γιατί όπως ακούγατε και εσείς, είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο, όπου η ηγεσία του Υπουργείου κάνει την αναλυτική παρουσίαση των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Μόλις πριν από ένα λεπτό ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Αυτήν την ώρα μιλάει ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς και θα ακολουθήσει και τα μέλη της υπόλοιπης πολιτικής ηγεσίας.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Καλημέρα.
1: Απάνω στην ώρα ήρθες.
0: Σε καλή ή σε κακιά ώρα?
1: Σε κακιά! Μέχρι φόρο μπορώ να φτάσω.
2: Συγκρεμία, Θωμά.
0: Κατάλαβα, σε κακιά ώρα.

0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και εγώ αγαπάω μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει.
1: Καλύτερα. Καλύτερα. Γιατί και εμένα η δικιά μου που με θέλει, άστα να πάει στο διάλογο.

0: Τέλος πάντων, πάμε.
1: Αλλά όχι με αυτά τα μούτρα.
2: Γιατί τι έχουν τα μούτρα μου, τώρα τα πλύνω.
0: Να είσαι πιο χαρούμενος.
2: Α, έτσι.
0: Όχι έτσι.
2: Πώς.
0: Πιο γελαστός.
2: Παίρνω τον τέλο, αρκείς μου λες χαρούμενο.
0: Άντε.
2: Έτσι.
0: Όχι έτσι, πιο πολύ.
2: Α, έτσι.
0: Κάπως έτσι.
2: Πάμε.
0: Άντε πάμε.
2: Πάμε.

0: Δεν συμφωνείς, Πετράκη, πως όλους αυτούς που λένε ψέματα πρέπει να τους κρεμάνε?
1: Όχι, από το Λεπίδη φτάσαμε στην κρεμάλα.
0: Μάλιστα, κύριε, κρέμασμα θέλουν όλοι τους.
1: Μάλιστα. Όλοι τους, όλοι τους.
0: Όλοι τους, όλοι τους.
1: Ούτε ένας.
0: Ούτε για δείγμα.

0: Είδατε τι χαριτωμένα που είναι.
1: Τρομάρα να σου έρθει.
0: Δικά σας είναι. Μάλιστα, βαπτιστήρια μου.
1: Και δεν τα πνίγεται.
0: Ορίστε.
1: Λέω, έτσι που είναι ανισόρροπα και ξεκυλωμένα.
0: Όχι καλέ, τι λέτε των παιδιών.
2: Μωρά μου.
1: Κάνε ποια μωρά, ποια μωρά. Αυτά είναι αφροκαμήλες. Δεν μου λες, κυρά μου, πού τα πας, την Τίνο να τα τάξεις.
0: Όχι καλέ, στις διακοπές. Να πάρουν αέρα.
3: Αέρα. Σεξι.
1: Τον κακό στον καιρό και σένα με το σεξι.

ο ίδιος ο Δήμαρχος Βορείου Τζουμέρκου, Νίκος Βαΐτσης, αποχαιρέτησε με μια λιτή και βαθιά συγκινητική ανάρτηση. Δημήτρη μου, όλοι οι πραγματιώτες σήμερα θρυνούμε για τον άδικο χαμό σου. Στο ίδιο βαρύ κλίμα επικράτησε και στην περιοχή που μας μετέφερε σήμερα το πρωί.

0: Ο Παντελής Βλάχος ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος υπάρχει ήδη σαν σκέψη να αναζητήσει τον κατάλληλο τρόπο ώστε να τιμηθεί στο μέλλον η μνήμη του 37χρονου Σμιναγού, ενός ανθρώπου που παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με την Δράμετα και τους κατοίκους. Ο ίδιος ακόμα εξέφρασε τα θερμά συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Δημήτρη Πέτρου, μεταφέροντας παράλληλα τη συμπαράσταση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Πίσω από αυτή την τραγωδία της ανάγκρασης και το βαθμό του αξιωματικού βρίσκεται ένας 37χρονος άνθρωπος, όπου ήταν σύζυγος, ήταν πατέρας, ήταν ένας υπηρώτης που παρέμεινε μέχρι τέλους και δεμένος με τις ρίζες του. Από τα πράγματα μέχρι και το πολυστάφυλλο Ήπειρο σήμερα αποχαιρετά τον Δημήτρη Πέτρου, την ώρα που η οικογένειά του, οι φίλοι και οι αδέλφοι του στην πολεμική αεροπορία καλούνται να διαχειριστούν μια ανίποτη απώλεια.
1: Έτσι ακριβώς, Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως στον πύργο, που και ο πύργος είναι σε βαρύ πένθος για την απώλεια του πιλότου Γιάννη Μπλέσια, ενώ ιδιαίτερα αγαπητού νέου στην τοπική κοινωνία. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
2: Είναι βαριά η ατμόσφαιρα και στον πύργο, στην ηλιακή πρωτεύουσα, της οποίας ήταν γέννημα θρέμα ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέτσιας. Σοκαρισμένη κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί ακόμη τον θάνατό του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Ένας άνθρωπος νέος που τον αγαπούσαν όλοι εδώ, γιατί και λόγω του χαρακτήρα του ήταν πάντα με το χαμόγελο, ήταν γεμάτος ενέργεια και συμμετείχε σε πολλές από τις δράσεις που γίνονταν στην περιοχή μας. Ο Γιάννης Μπλέτσιας ήταν από πολύ μικρός, είχε βάλει ως όνειρο να γίνει πιλότος. Το έλεγε και στον πατέρα του μάλιστα επίμονα, καθώς ο πατέρας του ήταν και ο ίδιος επί σειρά ετών στην 117 πτέρυγα μάχης, εκεί όπου είναι η 338 μοίρα από όπου πέταξε το Φάντουμ για την επίδειξη. Και ήταν τεχνικός αεροσκαφός και η τραγική ειρωνία είναι ότι ίσως σε ένα από αυτά τα αεροσκάφη Φάντουμ που ο ίδιος επισκέβαζε για να κρατούνται ζωντανά αυτά τα θρηλυκά αεροσκάφη, σε ένα τέτοιο αεροσκάφος δυστυχώς βγήκε το τραγικό θάνατο το παιδί του, και όχι απλά το παιδί του, το μοναχοπέδι του. Και ο ίδιος ο Μπλέτσας έχει ένα παιδί, μοναχοπέδι και αυτό πλέον, που θα αναζητήσει τα πώς και τα γιατί, μεγαλώνοντας χωρίς τον πατέρα του, τον οποίον συνήθιζε να τον έχει πάντα κοντά του. Τον βλέπαμε συνεχώς στην πλατεία να κάνει τις βόλτες, στο γυμναστήριο που πήγαινε, στις αθλοπαιδιές που συμμετείχε. Πάντα ήταν ο μικρός του γιος μαζί, τον έπαινε κοντά του και είχαν ένα ισχυρό δέσιμο. Αυτό το 5χρονο αγοράκι τώρα έμεινε χωρίς τον πατέρα του και θα αναζητήσει έτσι τις αιτίες αυτού του θανάτου. Να πούμε ότι ο Γιάννης Μπλέτσας ήταν και ένας από τους τελευταίους, αν όχι ο τελευταίος, που είχε μιλήσει πριν από 3-3,5 χρόνια με τον Μάριο Τουρούτσικα, τον άλλο άτυχο αεροπόρο μας που έχασε τη ζωή του ανοιχτά εδώ επίσης του κατακόλου, πάλι σε πτώση Φάντουμ, και ήταν οι κολλητοί φίλοι μέσα στο αεροδρόμιο της 117, και να που τα έφερε έτσι η μοίρα να πάει να τον συναντήσει τώρα στους ουρανούς. Μας μίλησαν στην ΕΤ Πύργου οι φίλοι του Γιάννη Μπλέτσα, οι συμμαθητές του από το σχολείο, οι συναθλητές του, γιατί όπως είπα έπαιρνε μέρος σε πολλές δράσεις. Ήταν και αθλητής, έπεσε σε συλλόγους ποδοσφαιρικούς, συμμετείχε σε διάφορους αγώνες και στα κοινωνικά δρόμενα. Υπήρχε ένα δράμα αυτή τη στιγμή πίσω από τον θάνατό του, και ένα σοκ που δεν ξέρουμε πώς θα ξεπεραστεί. Η κηδεία του επισμηναγού θα γίνει την Τετάρτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να ξαναπάμε πάλι στα Γιάννενα και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό πευκόδασο στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Από το πρωί μάλιστα για την κατάσβεσή της συνδράμουν και ελικόπτερα, Χρήστο. Καλώς μεσημέρι.
3: Βίκυ, με το πρώτο φως της ημέρας, 6 τον αριθμό ελικόπτερα, επιχειρούμε στοχευμένες ρήψεις, γιατί εκεί πέφτει και όλο το βάρος στα εναέρια μέσα λόγω του δύσβατου και ανάγλυφου της μορφολογίας βουνού. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι 117 περίπου πυροσβέσεις που βρίσκονται στο σημείο με τα δεκάδες οχήματα. Έτσι λοιπόν όλο το βάρος πέφτει στα εναέρια μέσα. Σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν άνεμοι.

0: Δεν πνέουν άνεμοι, κάτι που λειτουργεί ως σύμμαχο για την επιχείρηση κατάσβεσης. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν απειλείται ο οικισμός της Κόνιτσας, δεν απειλείται το μοναστήρι της Ιεράς Μονής στο Μίου και βασικός στόχος παραμένει ο περιορισμός των ενεργών εστιών που υπάρχουν διάσπαρτα εδώ στο σημείο, καθώς και η αποτροπή νέων αναζωοποιρώσεων. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης και όπως μαθαίνουμε το μεσημέρι θα υπάρξουν νεότερα όσον αφορά μια επίσημη ενημέρωση από την περιοριστική υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη όπως επίσης και η επιχείρηση κατάσβεσης, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας, Γεώργιος Μίτσος, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Έχει μέτωπο αρκετό. Τον άγλυφο του εδάφους είναι κακοτράχυλο, δεν έχει αυτοκίνητα, έχει μόνο μονοπάτια, είναι τα ΕΜΟΔΕ, είναι όλη η δύναμη της τουριστικής, είναι όλος ο μηχανισμός κρατικός εδώ πέρα και παλεύουμε για το καλύτερο. Από την πρώτη μέρα υπήρχε παρέμβαση και με ένα αέρια μέσα, αλλά επειδή το βουνό είναι απάτητο, ήταν φορτωμένο υλικό, γιατί έχει μαύρη πεύκη και ρόμπολα, έχει πολύ πευκοβελόνα κάτω. Είχαμε και λίγο αέρα, μας τα χάλασε την Τετάρτη και γι' αυτό τράβηξε και παραπάνω.
1: Τώρα να πούμε πως έχουμε πυρκαγιά σε δασική έκταση, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 11 σήμερα το πρωί στην περιοχή των Κοφών Αλμυρού, στο δρόμο προς το Τσατάλι, στην Μαγνησία. Ενώ η πυρκαγιά στο Μουρί και η Αχαΐας έχει ήδη οριοθετηθεί. Σε επιφυλακή εντωμεταξύ είναι και σήμερα όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντικές ομάδες του νησιού της Χίου, λόγω του ότι ο νομός είναι στο επίπεδο 4, πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πράγματι σήμερα είναι και σήμερα και αύριο πρέπει να πούμε, Βίκη, πριν από λίγο ήρθε το δελτίο το σχετικό. Είμαστε στην κατάσταση του Αγερμού 4, που σημαίνει ότι όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως επίσης και οι εθελοντές, είναι σε ετοιμότητα μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου σε περίπτωση που έχουμε κάποια πυρκαγιά. Πρέπει να πούμε ότι σταθήκαμε τη χέρι, θα έλεγα, το Σάββατο και δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο νησί, αφού το μεσημέρι του Σαββάτου υπήρξε μια πυρκαγιά που προκλήθηκε σε κινητήριο στο χωριό Νένιτα, όπου κάποια κυρία που πήγε να ανάψει το καντήλι κάτω από άγνωστες συνθήκες, έτσι μεταφέρθηκε βαθιά σε ξερά χόρτα και στη συνέχεια στο γύρω περιβάλλον. Ευτυχώς όμως την έζησαν άμεσα οι εθελοντές του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία. Είχαμε εκεί ένα πρόστιμο που δείχνει και αυτό η προσπάθεια που γίνεται, έτσι ώστε να έχουν υπόψη τους πολίτες ότι είναι πολύ αυστηρά τα διοικητικά πρόστιμα. Σε αυτή την περίπτωση ήταν 2.060 ευρώ για την περίπτωση αυτή. Και θα έλεγα εγώ, ευτυχώς η προφορική εντολή του εισαγγελέα ήταν να θεθεί ελεύθερη η γυναίκα που είχε ανάψει το καντήλι σε κάποιο δικό της άνθρωπο και ξαφνικά μπορεί να βρισκόταν μπλεγμένη για ένα τέτοιο
1: πρόκληση πυρκαγιάς. Ναι.
3: Έτσι ακριβώς. Επίσης, το βράδυ του Σαββάτου, που δείχνει και την ετοιμότητα σαν πολίτες που πρέπει να έχουμε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι στην δασική περιοχή στον Άγιο Μάρκο, είναι κοντά στη Νέα Μονή της Χίου, στην κεντρική Χίο. Εκεί η ηρωνία θέλει ότι το 2012 από εκεί ξεκίνησε, βέβαια από τότε ήταν με επεισόδιο από κολόνες της ΔΕΗ που ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τα μαστοχώρια. Κάποιος πέταξε αναμένο τσιγάρο από το αυτοκίνητό του, τον ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και πράγματι ευτυχώς καταρχήν δεν είχαμε πρόκληση πυρκαγιά, αλλά ένα βαρύ διοικητικό πρόστιμο των 1.500 ευρώ για αυτό που πέταξε τον ασθενή, το οδηγό που πέταξε το τσιγάρο από το παράθυρο του.
1: Μάλιστα, Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρα, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Και Νίκο, πριν πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, να μας ενημερώσεις λίγο αν είναι εύκολο για την φωτιά στο Μουρί και Αχαΐας. Αν δεν κάνω λάθος, έχει οριοθετηθεί.
4: Όπως είπες και εσύ και νωρίτερα, όντως έχει οριοθετηθεί. Ήταν άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το Μουρί και Αχαΐας βρίσκεται στην περιοχή των Καλαβρίτων. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτολιβαδική έκταση και αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 21 άτομα μαζί με πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ αλλά και ένα ελικόπτερο το οποίο έκανε ρήψεις από αέρος.

0: αποτέλεσμα να μην επιτρέψουν στην φωτιά να πάρει διαστάσεις. Και το λέμε αυτό γιατί η περιοχή της Αχαΐας σήμερα βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Είμαστε σε επίπεδο ετοιμότητας 4 και ήταν επιτακτική ανάγκη τη άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση αυτής της φωτιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι όλα βαίνουν καλώς με το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα από εδώ και στο εξής τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βέβαια, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες ανασβεπίδες και γι' αυτό το λόγο οι υπηρεσίες και οι δυνάμεις πυροσβεστικής βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να πάμε όμως τώρα σε ένα περιστατικό, καθώς πόσο φαίνεται η βία μεταξύ ανηλίκων εξακολουθεί και παραμένει. Είχαμε ένα νέο περιστατικό στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του με μαχαίρι.
0: Δυστυχώς βλέπουμε ότι για ακόμα μία φορά ανήλικοι δεν διστάζουν να τραβήξουν ακόμα και μαχαίρι για να λύσουν τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουν. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε προχθές στο Μεσολόγγι, έξω από το ΙΚΑ του Μεσολογγίου, έξω από το πρώην ΙΚΑ του Μεσολογγίου, όταν οι δύο συνομήλικοι, ανήλικοι, ήρθαν σε αντιπαράθεση, καθώς φέρεται ο ένας να έβρισε τον πατέρα του άλλου. Το δεύτερο παιδί τράβηξε μαχαίρι, άκουσον, με αποτέλεσμα να απειλήσει αρχικά τον άλλον 15χρονο. Του κατάφερε ένα τραύμα ευτυχώς ελαφρύ στην παλάμη του χεριού. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί, βέβαια δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Και από εκεί και πέρα, από την πλευρά της αστυνομίας, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 15χρονου για την επίθεση αυτή, αλλά και σε βάρος των γονιών του, με την κατηγορία βέβαια της παραμέλησης ανήλικων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Να πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Καθώς, Κώστα, περισσότερα από 200.000 ευρώ κατάφεραν να αρπάξουν άγνωστοι από ATM στην Στούπα, στη Δυτική Μάνη.
2: Και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, Βίκη, οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που ανατείναξαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην περιοχή της Στούπα, στη Δυτική Μάνη, και διέφυγαν, σύμφωνα τις πληροφορίες τους, με ηλία που αγγίζει τις 217.610 ευρώ. Η ισχυρή έκρηξη, Βίκη, σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και έγινε αντιληπτή από κατοίκους της περιοχής και ήταν λίγο πριν τις 4 όταν η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Δυτικής Μάνης για την ενεργοποίησή του σταγερμού στο ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από κατάστημα σούπερ μάρκετ στην Εθνική Οδό Καλαμάτας Αεραιόπολης στην περιοχή της Στούπας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα είχε ανατιναχθεί με άγνωστη μέχρι στιγμής εκρηκτική ύλη, ενώ από το οστικό κύμα καταστράφηκε τόσο ολοσχερό στο ATM, ενώ εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν και στην πρόσωψη του σούπερ μάρκετ. Ευτυχώς όμως δεν αναφέρθηκε κανείς τραυματισμός. Τώρα οι δράστες εκτιμάται ότι ήταν 3 ή 4, δύο από αυτούς φέρεται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό Βίκη και να αφαίρεσαν τα χρήματα, ενώ συνεργός τους φέρεται να τους περίμενε σε όχημα διαφυγής. Η έρευνα τώρα την είχε αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων της Καλαμάτας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκεται και συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να υπάρχουν αποτελέσματα. Αξίζει να πούμε, Βίκη, ότι το ATM είχε ανεποδιαστεί το μεσημέρι της Παρασκευής με 200.000 ευρώ. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στη Στούπα, καθώς και στο παρελθόν άγνωστοι έχουν ανατινάξει τουλάχιστον άλλες 3 φορές στην ευρύτερη περιοχή μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σφοδρές αντιδράσεις εκδηλώνονται από φορείς του Λασιφίου, όπως των συλλόγων εστίασης της περιοχής, για το κλείσιμο από σήμερα και για μία εβδομάδα του τμήματος από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την Έρτηρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο.
3: Ακριβώς το σημείο από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο έχει κλείσει ο δρόμος για μία εβδομάδα. Έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης και των τριών περιοχών, δηλαδή και η Αγίου Νικολάου, η Ράπετα και η Εκκλησία, με κοινή ανακοίνωση, όπου ζητούν να αλλάξει αυτή η απόφαση, να μπορέσει να λειτουργήσει εξορθολογικά η εταιρεία, η ανάδοχη εταιρεία που κατασκευάζει το έργο, προκειμένου να δουλεύει βράδια, διότι απομονώνονται αυτές τις περιοχές, υπάρχει μεγάλη οικονομική ζημιά και μάλιστα σε μια περίοδο που έλεγε κανείς ότι φέτος έχουμε μια καλύτερη ισχύ σεζόν. Και όπως αναφέρουν ειδικά οι περιοχές της Ιεράπετρας και της αιτίας έχουν χάσει αρκετό κόσμο και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ακόμη γίνεται μια αναφορά και για τις διακομιδές που γίνονται από το νοσοκομείο, ότι η καθυστέρηση είναι πέραν των 40 λεπτών περισσότερο, έως και μία ώρα, για να φτάσει κανείς στο Ηράκλειο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Υπάρχει μια πάντως μεγάλη πίεση και από την περιφέρεια, η οποία έχει επισημάνει στην εταιρεία το πρόβλημα αυτό, και μία εβδομάδα κλειστός ο δρόμος μέσα από επαρχιακά παλιά δίχτυα να γίνεται επικοινωνία είναι πάρα πολύ χρόνος. Φυσικά και ο τόπος, όπως αναφέρουν οι ίδιοι στην επιστολή τους, θέλει ένα καινούργιο δίκτυο. Ήταν ένα ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα όμως είναι η κατασκευή αυτού να μην δημιουργεί αυτά τα μεγάλα προβλήματα που αναφέρουν και στην επιστολή τους οι τρεις σύλλογοι.
1: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε τώρα στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς είχαμε αίσιο τέλος τελικά Σταυρούλα, στην περιπέτεια ενός ανήλικου τουρίστα, ο οποίος είχε βγει στη θάλασσα με σανίδα ΣΑΠ και αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο.
4: Πρόκειται για έναν 11χρονο Γερμανό, ο οποίος παρασύρθηκε από τα κύματα. Οι γονείς του στην παραλία του Δισκού τον έχασαν από τα μάτια τους και αμέσως ενημέρωσαν τις αρχές για το γεγονός ότι το παιδί τους χάθηκε στη θάλασσα. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες στα νότια της Κρήτης σήμερα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ. Υπήρξε αμέσως κινητοποίηση από τις αρχές με ένα σκάφος, με δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού, με σκάφος της δύναμης Frontex, με ένα μη επανδρομένο σκάφος επίσης της Frontex, ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, ιδιωτικά σκάφη άρχισαν να χτενίζουν την περιοχή. Το απίστευτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο μικρός, αν και είναι μόλις 11 ετών, επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία, δεν πανικοβλήθηκε, κατάφερε να κολυμπήσει μόνος του στην ακτή, κατάφερε να βγει από τη θάλασσα σε αρκετά μεγάλη απόσταση σε σχέση με την παραλία του Δισκού από όπου μπήκε στη θάλασσα, περπάτησε λίγο και στη συνέχεια τον εντόπισαν οι αρχές. Το παιδί ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένο, σοκαρισμένο, είπε και αρκετό νερό.
1: Είναι.
4: Και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μυρών για προληπτικούς λόγους. Έχει για αίσιο τέλος λοιπόν η περιπέτεια, αλλά έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό ότι το παιδί και ήξερε πολύ καλό μπάνιο και επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία.
1: Ναι, βέβαια. Και ψυχραιμία, αλλά και γνώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
4: Ναι. Να σας πω και μία είδηση επίσης σημαντική, γιατί είχαμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος από τις 11 και μετά σε όλη την Κρήτη και υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι μια περίοδος που έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε ουσιαστικά στο απόγειο της τουριστικής κίνησης με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Είχαμε διακοπές ρεύματος σχεδόν ταυτόχρονα σε μεγάλο τμήμα του νομού Ηρακλείου, από το κέντρο της πόλης, τα προάστια, του Δήμους Χερσονήσου, Μαλβιζίου, Βιάνου. Είχαμε επίσης στο κέντρο της πόλης των Χανίων και σε χωριά της Ενδοχώρας, σε περιοχές του Ρεθύμνου και στον Άγιο Νικόλαο. Και σύμφωνα με πληροφορίες, οι διακοπές οφείλονται σε πρόβλημα που προέκυψε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής με το Ηράκλειο, το μεγάλο καλώδιο που λέμε. Και συνεργεία βρίσκονται επιπροδός για την αντικατάσταση της, για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα, μονάδες του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, τον Αθερινόλακο, τα Αλληνοπεράματα και τα Χανιά, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ρεύμα σε όλη την Κρήτη, είναι 100%, αλλά βέβαια πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που υπάρχει με το μεγάλο καλώδιο.
1: Έτσι, σίγουρα, γιατί έχετε πολύ κόσμο εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με τους κατοίκους της Υπαίθρου, χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΒΕΘ. Οι χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς προμηθευτές αγροτικών εφοδίων, εξακολουθούν να δημιουργούν ένα ασφικτικό κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, το οποίο αναμένεται μάλιστα να τεθεί επιτάπητος και στο πλαίσιο πανελλαδικής σύσκεψης που

0: Θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στη Λάρισα. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένεται το επόμενο δίμηνο να συνεδριάσει, δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο, στην οικία της Λάρισας, για να αποτιμήσει την όλη κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό τομέα. Τα μηνύματα βεβαίως που εκπέμπουν οι αγρότες, μιλώντας και ο κ. Καραγιώργου σήμερα από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, στην ΕΡΤ Λάρισας, αναφέρθηκε βεβαίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν βέβαια με το κόστος παραγωγής, το κόστος των λιπασμάτων και όλα αυτά βεβαίως και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, τα οποία δημιουργούν έτσι ένα ασφυκτικό, πολύ ασφυκτικό πλαίσιο στους αγρότες που δεν τους αφήνει περιθώρια βεβαίως επιβίωσης, όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά. Και μέσα σε όλο αυτό βεβαίως το πλαίσιο, οι εξαγγελίες που έγιναν στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης δεν μπορούν τουλάχιστον να βοηθήσουν επί της ουσίας τόσο τους αγρότες αλλά και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βεβαίως, ανεβαίνουν το δικό τους γολγοθά εδώ και 2 χρόνια μετά την πανόλη των εγωπροβάτων, αλλά και την ευλογιά που εξακολουθεί βεβαίως να στη Θεσσαλία να υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα μέχρι και το τέλος του χρόνου. Αυτό που ζητούν οι αγρότες βεβαίως και θα το θέσουν και οι επιτάποι τους είναι γενναία μέτρα που θα μπορούν να τους βοηθούν να συνεχίσουν να μένουν στα σπίτια τους και να παράγουν, γιατί ο αγροτικός πληθυσμός γερνάει και οι νέοι αγρότες που έχουν μπει βλέπουν ότι δεν μπορούν ουσιαστικά να παραμείνουν και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Κλείνοντας, να πω ενδεικτικά μερικά παραδείγματα που έχουν να κάνουν σχέση με το σιτάρι. Όπως μας είπε ο κ. Καραγιώδος, όλοι οι παραγωγοί σιτηρών μπήκαν ουσιαστικά μέσα από 20, ανάλογα με την περίπτωση και το ποσοστό της σοδειάς που είχε ο καθένας, μέχρι 80 ευρώ με βάση την τιμή πώλησης του σιταριού που ήταν στα 20 λιτάνα και το βαθμάκι, το οποίο φαίνεται να έχει καλύτερη τιμή σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η τιμή αυτή δεν φτάνει πάλι για να καλύψει τα καλλιεργητικά έξοδα και δεν είναι μόνο αυτά τα προϊόντα, είναι και τα άλλα προϊόντα για τα οποία βεβαίως ζητούν οι αγρότες και στήριξη, εγγυημένες τιμές βεβαίως και γενναίες επιδοτήσεις και υλοποίηση όλων όσων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των πολυήμερων αγροτικών κινητοποιήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα κλείνουν 2 χρόνια από την εμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Μαρία.
2: Έχουμε μπει πλέον στον 3ο χρόνο, έχουμε κλείσει τα 2 χρόνια και συνήθως γίνονται έτσι απολογισμοί, διαπιστώσεις και προτάσεις. Ο πρώτος απολογισμός είναι νούμερα, 166.000 θανατώσεις στην περιφέρεια και 32.000 περίπου θανατώσεις στον Εύρο αποκλειστικά. Συνομιλήσαμε με τον αντιπεριφερειάρχη, πρώην αντιπεριφερειάρχη κτηνιατρικών υπηρεσιών, τον κύριο Βασίλη Δελισσαμάτη, ο οποίος είναι και κτηνίατρος ο ίδιος στο πεδίο, αλλά είναι και από τους κτηνιάτρους που ως εθελοντής πήγε τις πρώτες μέρες που ξέσπασε ο φόβος στη Λέσβο και έχει εικόνα και από εκεί, πήγε για να προσφέρει. Πέρα από τη σύγκρουση εννοείται της εγωπροβατοτροφίας στην περιοχή, ο παρήγορο είναι ότι ευτυχώς τον Εύρο ορεινός όγκος παραμένει καθαρός. Πέρα από τον αντίκτυπο στην υγειοργία και στα ζωοτροφάδικα και στα εργοστάσια επεξεργασίας μεταποίησης γάλακτος, αλλά και στα απλά τυροκομεία, όπως και στο επάγγελμα των κτηνιάτρων, υπάρχει μια μεγάλη πικρία για το μεγάλο χρονικό διάστημα που παραμένει στη χώρα η ζωονόσος αυτή, γιατί παλαιότερα κρατούσε έως 8 μήνες, όπως τονίζετε. Φαίνεται όμως, διαπιστώνεται, ότι η νόσος πάει να γίνει ενδημική στη χώρα μας και αναζητούν τα αίτια για το ποιος φταίει και τι δεν έγινε σωστά. Ο κύριος Δελισσαμάτης μας μετέφερε, γιατί αυτός αφουγκράζεται και με τους κτηνιοτρόφους μιλά και με τους κτηνιάτρους μιλά, έχει μια έτσι, σαφή εικόνα της κατάστασης. Προτάσεις που θέτουν όλοι είναι για τη δημιουργία και τη σύσταση ενός εθνικού κέντρου καταπολέμησης επιζωοτιών με τη συμμετοχή και κτηνιάτρων από το πεδίο και έμειροκτηνιάτρων από όλη την περιφέρεια και τα νησιά, και πανεπιστημιακών και του Υπουργείου. Να υπάρχει δηλαδή αυτό που ζητούν, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα έπρεπε να εκτελεστεί κατά γράμμα ή να εκτελείται κατά γράμμα με γρήγορες διαγνώσεις και αποφάσεις. Για τις 2 περιοχές του Εύρου και της Λέσβου, που ιστορικά από εδώ ξεκινούν οι επιζωοτίες, θα έπρεπε να είναι θωρακισμένες και με κτηνιατρικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Σε αυτές τις 2 περιοχές λειτουργία, όπως είπαν, κέντρο εργαστηρίων άμεσης διάγνωσης, που ακόμα στις 2 αυτές περιοχές δεν λειτουργούν. Η διαπίστωση επίσης είναι ότι έχει αργήσει η ανασύσταση των εκτροφών στον Εύρο. Οι αγρότες έχουν στραφεί

0: άλλες εργασίες και είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν. Οπότε ανασύσταση με σχέδιο, οργάνωση και έλεγχο, ώστε να μην χρειαστεί να τα θανατώσουμε αργότερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Παράταση έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το έτος 2023. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαρακτηρίζει τη νέα παράταση θετικό βήμα, ωστόσο όπως τονίζει παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα για τα οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να σου πω ότι η παράταση αφορά τις δικαιούχες επιχειρήσεις των τριών πρώτων κατηγοριών νησιών και ουσιαστικά δίνει επιπλέον χρόνο στις επιχειρήσεις της Λέσβου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της υποβολής. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαιρετίζει την απόφαση, καθώς η παράταση ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα που είχε θέσει προς το αρμόδιο Υπουργείο. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν αποτελεί το τέλος του ζητήματος, καθώς ζητά επίσης την αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι επιλέξιμες αιτήσεις των επιχειρήσεων, αλλά και επίσης ζητά και την άμεση επαναλειτουργία της πλατφόρμες για τα έτη 2024-2025, ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν οι αντίστοιχες αιτήσεις, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 22χρονος σε τροχαίο μέσα στον αστικό ιστό της Κομωτινής. Το τραγικό αυτό συμβάν σημειώθηκε σε διασταύρωση Καρμανιόλα, όπου τα τροχαία είναι συχνό φαινόμενο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, δυστυχώς. Είναι μουδιασμένη η τοπική κοινωνία της Κομωτινής και του οικισμού Μαρόνιας, καθότι ο νεαρός που σκοτώθηκε ήταν κατοικός Μαρόνιας, είχε την καταγωγή του από τη Μαρόνια, βρέθηκε στην Κομωτινή προφανώς για διασκέδαση με φίλους του, με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του. Ξημερώματα Κυριακής, λίγο πριν τις 6 το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί, εκκινήτο σε αυτή τη διασταύρωση, όπως είπε πολύ σωστά, Καρμανιόλα, των οδών Κουρτίδη και Θάσου, συναντιούνται καθέτος δύο οδοί, και εκεί συναντιούνται συνολικά, επειδή είναι διπλής κατεύθυνσης και οι δύο οδοί, 8 ρεύματα κυκλοφορίας. Είναι ένα σημείο που κάθε τρεις και λίγο, που λέμε, πάρα πολύ συχνά σημειώνονται τροχαία. Μέχρι τώρα αυτά ήταν υλικών ζημιών και με τραυματίες ελαφρώς. Δυστυχώς ήρθε η ώρα να θρυνήσουμε και ένα θύμα. Ένα παλικαράκι, 22 ετών. Οι φίλοι του ακόμη βρίσκονται εκεί στο σημείο, αφήνουν κεριά, κλαίνε, δεν μπορούν να πιστέψουν πως από τη μια στιγμή στην άλλη έχασε τη ζωή του. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στη γενέτειρά του, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαρόνιας. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και από εμάς.
1: Ναι, και από εμάς, Γιάννη, και ίσως καλό θα είναι να δοθεί εκεί κάποια λύση, ίσως να...
3: Βίκη, γίνεται πολύ συχνά δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πινακίδες stop. Υπάρχει stop επί του οδοστρώματος. Υπάρχει ορατότητα. Χρειάζεται να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί.
1: Έτσι.
3: Και να τηρούμε τα όρια ταχύτητας.
1: Να.
3: Βέβαια, υπάρχει και μια σειρά κάδων απορριμμάτων,
1: ναι,
3: σε μία από τις γωνίες, οι οποίες δυσχεραίνουν κάπως την ορατότητα, αλλά όλοι συμφωνούν ότι εάν σταματήσουμε στο stop και ελέγξουμε τους δρόμους, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εμείς καμιά φορά ως οδηγοί,
1: ναι,
3: επειδή βιαζόμαστε δυστυχώς πολύ στην καθημερινότητά μας και δεν πρέπει να το κάνουμε, είμαστε υπεύθυνοι για τα τροχαία.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην επίγουσα προνοσοκομιακή αντιμετώπιση στη Δυτική Σάμο, εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σάμου, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ασθενείς όσο και τους εργαζόμενους. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται η αξιοποίηση υγειονομικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου για την πραγματοποίηση διακομιδών λόγω της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

0: δεν έχει αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα της σύλληψης διασωστών. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι μεταφέρει το βάρος των διακομιδών στο πάσης φύσης υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καρλοβάθου. Σύμφωνα με την καταγγελία για την κάλυψη των αναγκών, καλούνται να απομακρύνονται από τις οργανικές τους θέσεις και να συμμετέχουν σε διακομιδές εργαζόμενοι διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων γιατροί, νοσηλευτές, ΜΕΕΣ και ΜΕΕΦΤΕΣ, χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων και παρασκευαστές. Η πρακτική αυτή, βέβαια, όπως επισημαίνεται, δημιουργεί παράλληλα λειτουργικά κενά την ίδια ώρα στη δομή της υγείας. Ο Σύλλογος θέτει επίσης το ζήτημα της αξιοποίησης στρατιωτικών οδηγών ασθενοφόρων και βέβαια αυτό το οποίο λένε ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη μόνιμη στελέχωση του ΕΚΑΜ με εξειδικευμένους διασώστες. Οι διακομιδοί δεν είναι απλή μεταφορά, καταλήγουν στην καταγγελία τους. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Νομικά τώρα θα κινηθεί η μη κερδοσκοπική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκαν 3 μέλη της από αγωγιάτες στην Σαντορίνη. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρθ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο ήρθαν για ακόμη μια φορά τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης μετά από ένα βίαιο περιστατικό που εκτελήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όταν τρεις ακτιβίστριες της ΠΕΤΑ διοργάνωσαν δράση κατά της χρήσης των υποειδών για τη μεταφορά των τουριστών, καταγράφοντας με κάμερα τη δράση τους καθώς και όσα ακολούθησαν. Οι ακτιβίστριες είχαν μεταβεί στη Σαντορίνη προκειμένου να παρουσιάσουν μια πρωτοποριακή εναλλακτική πρόταση για την ανάβαση των περισσότερων από 500 σκαλιών που συνδέουν το παλιό λιμάνι της Σαντορίνης με τα Φυρά. Η ΠΕΤΑ καταγγέλει ότι η ομάδα αγωγιατών επιχείρησε να σταματήσει τις ελλείψεις των ακτιβιστριών, κατέστρεψε τα πανό τους, τις εξύβρισε και τις ανάγκασε σπρώχνοντας τις βία να απομακρυνθούν. Ενώ σύμφωνα με την οργάνωση και όπως φαίνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό που έκανε το γύρο του διαδικτύου και καταγγέλει μία ακτιβίστρια, ένας εξ αυτών τη χτύπησε στο πρόσωπο. Η ΠΕΤΑ έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για το περιστατικό, ενώ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό της ΠΕΤΑ σε κάθε νομική και ακτιβιστική της κίνηση.
1: Μάλιστα.
2: Ο Δήμος Θήρας τώρα έβγαλε ανακοίνωση για το συμβάν, δηλώνοντας πως παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το περιστατικό και υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να προκαταλάβει την έρευνα των αρχών και πως αναμένει την πλήρη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση ευθυνών. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει στην ανακοίνωση του Δήμου, η προστασία των ζώων και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο δεν είναι έννοιες ανταγωνιστικές, είναι αυτονόητες αξίες της κοινωνίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκρίθηκε τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ο νέος πίνακας έργων για το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης και της Γορτινίας Αρκαδίας μέσα από τα χρήματα του έκτου ειδικού αναπτυξιακού πόρου. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πέρασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου πρόσφατα η επικαιροποίηση, τροποποίηση του προϋπολογισμού για το ειδικό αναπτυξιακό πόρο του λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης. Είναι το έκτο ΕΑΠ, όπως το ξέρουν εδώ στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν και με τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, τον κύριο Μανδρώνη, στο έκτο ΕΑΠ περιλαμβάνονται διάφορα έργα αρκετών εκατομμυρίων που ήδη έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές. Είναι προτάσεις του Δήμου Μεγαλόπολης, του Δήμου Γορτινίας και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τώρα, το ΕΑΠ αυτό έχει ταμιακά διαθέσιμα 11,8 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι και χρήματα που λαμβάνει ως ανταποδοτικά από τη ΔΕΗ, ως μέρισμα δηλαδή, ως ανταποδοτικό για την χρήση παλιά των λιγνητικών μονάδων. Τα έργα του ΕΑΠ θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη της περιοχής που εφαρμόζεται, στην αναβάθμιση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη βελτίωση και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τονίζουν μεταξύ άλλων οι υπεύθυνοι. Μετά το τέλος πάντως, Βίκυ, της λιγνητικής περιόδου, τα χρήματα που είναι να αποδίδονται από αυτό το ειδικό πόρο προς την περιοχή της Μεγαλόπολης από τη ΔΕΗ είναι σαφώς λιγότερα σε σχέση με το παρελθόν, γιατί πλέον δεν έχουμε λιγνητικά εργοστάσια.
1: Μάλιστα.
3: Και βέβαια έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός. Ωστόσο, υπάρχει αυτός ο ειδικός αναπτυξιακός πόρος και καλό θα είναι να διοχετεύεται σε ανταποδοτικά έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται η ισχυρή δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Οπότε η σεζόν, όπως καταλαβαίνουμε, δεν τελειώνει.

0: καθώς το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων μάλιστα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την Ερτχανίων. Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού. Είναι οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής που λένε οι ξενοδόχοι και με εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής. Εδώ έχουμε το αρνητικό πρόσημο. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Συλλόγου Διεθνών Ξενοδοχείων Κρήτης, τον κύριο Στακιανάκη, η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη με όχημα τον καλό καιρό. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά ο Σεπτέμβριος, ενώ η εικόνα αναμένεται να παραμείνει το ίδιο θετική τουλάχιστον μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Τώρα οι ταξιδιώτες αναζητούν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η γενικότερη ύφεση που πλήττει την Ευρώπη μέσα από το Ρωσοκρανικό πόλεμο αλλά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ρεώνουν μετά την 1η Νοεμβρίου. Το βασικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις παραμένει η πίεση λόγω των προσφορών και των εκπτώσεων που απαιτούνται για την κινητοποίηση της ζήτησης.
0: Μάλιστα.
1: Και ενδεικτικό πάντως της καλής πορείας των πραγμάτων είναι ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αφήξεις, αυξημένες κατά 217.000 ή 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Κατερίνα και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στο Σάκιν Έγκα. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο μαζί με το Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Ζακύνθου επισκέφθηκαν την κτηματική υπηρεσία Ζακύνθο, όπου και παρέδωσαν μάλιστα δύο έγγραφα με θέσεις και ερωτήματα που αφορούν στην κατάσταση των ακτών του νησιού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Συγκεκριμένα, το πρώτο έγγραφο περιείχε θέσεις και ερωτήματα για τη διαδικασία αλλαγής των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στη θέση Μπούκα στο Τραγάκι, όπου ανεγείρεται μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, και στο Κρυονέρι, επίσης για μια άλλη παρέμβαση εκεί, ενώ το δεύτερο έγγραφο αφορούσε την παραχώρηση άδειας σε επιχείρηση ενοικίασης ομπρελών και καθισμάτων στην περιοχή Πάστρα πάνω σε αμοθήνες, το Καλαμάκι, εντός του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου σε προστατευόμενη περιοχή. Στόχος της επίσκεψης των δύο συλλόγων που συνεργάζονται ήταν να ζητήσουν απαντήσεις και διαφάνεια για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση. Απευθύνονται λοιπόν στη κτηματική υπηρεσία, καθώς φέρει, όπως λένε, τη μέγιστη ευθύνη για τον καθορισμό και τις τροποποιήσεις των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας, καθώς και για την επινοικίαση των παραλίων σε επιχειρήσεις με σετ ομπρελών και εξαπλώστρων. Εξαιτίας αυτών των τροποποιήσεων, αναφέρουν οι δύο σύλλογοι, πολλοί επιχειρηματίες καταφέρουν να χτίζουν σε απόσταση αναπνοής από το κύμα. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις ομπρελών και εξαπλώστρων, παρατηρούνται πολλές παραβιάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την νομοθεσία, πολύ περισσότερο για προστατευόμενες περιοχές, με δραματικές συνέπειες για τη Ζάκυνθο, όπως τη σημαντοποίηση των ακτών, απώλεια πρόσβασης, υποβάθμιση περιβάλλοντος, υποβάθμιση ποιότητας ζωής. Και οι δύο σύλλογοι δηλώνουν ότι δεν θα μείνουμε θεατές στην καταστροφή του τόπου μας. Διεκδικούμε την προστασία του περιβάλλοντος και των ακτών, την ποιότητα ζωής μας και την εφαρμογή της νομοθεσίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της παράκαμψης του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι είναι ο νέος δρόμος ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2027. Αυτός είναι ο στόχος. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε αντιπεριφερειάρχης. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη του νέου οδικού τμήματος μήκους 1,7 χιλιόμετρων. Αυτή την περίοδο κατασκευάζονται τοιχεία αντιστήριξης και γίνονται εργασίες σταθεροποίησης των πρανών. Θα αντικαταστήσει αυτός ο νέος δρόμος το αντίστοιχο τμήμα του δρόμου Χάνια Κισός, το οποίο διέρχεται μέσα από τις εγκαταστάσεις και τις πίστες του χιονοδρομικού κέντρου και το οποίο κατά την περίοδο του χειμώνα ο δρόμος ολόκληρος έκλεινε. Ναι. Για να περάσουν οι χιονοδρόμοι. Ένας δρόμος λοιπόν που η αναγκαιότητα του οποίου αυτή η παράκαμψη λέει προέκυψε ακριβώς για αυτή την ιδιόμορφη συνύπαρξη ενός επαρχιακού δρόμου με έναν αθλητικό χώρο.
0: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω γιατί είχε σχεδιαστεί έτσι και για δεκαετίες δούλευε με τον τρόπο που σας περιγράφω.
0: Τώρα Ελένη θα σε ρωτήσω αν έχεις κάτι νεότερο.

0: Από τη φωτιά που είχαμε σε δασική έκταση στον Αλμυρό, έχουμε ρήψεις από 3 ελικόπτερα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, όχι, δεν έχω εγώ εικόνα, δεν το παρακολουθώ εγώ προσωπικά, γι' αυτό το λέω, αλλά είναι στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας και όπως είπατε και εσείς, από την αρχή όπως το έδωσε η πυροσβεστική, είναι 4 σκάφη τα οποία τέλος πάντων επιχειρούν στο συγκεκριμένο σημείο, 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 10 οχήματα, και έχουμε και τα αεροσκάφη, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Και ελπίζουμε να το θέσουν υπό έλεγχο τέλος πάντων, ακριβώς, γιατί σήμερα είμαστε στο κόκκινο.
0: Ναι, και τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από όσο έχουμε και εμείς την ενημέρωση, δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή, ωστόσο όμως έχουν ενημερωθεί όσοι βρίσκονται εκεί γύρω στην περιοχή, όσοι κινούνται. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη, και να πάμε εμείς τώρα στην Έρτη Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς έχουμε την έγκριση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τη χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ για παρεμβάσεις επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου του 2026. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Ένα πολύ σημαντικό έργο που πρέπει να γίνει αποκατάσταση είναι στο δρόμο στην περιοχή του Μονοκαμπίου της Αττικής Κοινότητας Περδικίου, το οποίο είναι και αρκετά επικίνδυνο, θα λέγαμε, γιατί είναι πάνω στον περιφερειακό δρόμο και μέσα στον οικισμό. Θα γίνει η αποκατάσταση του δοστρώματος του δικουργικού και τυχοποιίας της οδοποιίας και η κατασκευή ρήθρου. Θα έχουμε και τις μετώσεις βέβαια στις θέσεις τελή της Δάφνης αλλά και επιχωματώσεις των αγροτικών δρόμων που αυτοί κάνουν και μεγάλες ζημιές στη δημοτική ενότητα. Είναι μια απόφαση που είχε πάρει η Δημοτική Επιδροπή, την υπέβαλε πρόταση στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και ήρθε η έγκρισή του. Ελπίζουμε μέσα στο 2026 να γίνει η μελέτη και να προχωρήσουμε άμεσα και στις εργασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Λυκούργος Σκιαδόπουλος τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρας για να μας πει για τον κολυβητή μεγάλων αποστάσεων Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία. Λυκούργε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια εντυπωσιακή λοιπόν κολυμβητική διαδρομή από την Ελλάδα έως την Ιταλία ολοκλήρωσε ο 43χρονος κολυμβητής Σπύρος Χρυσικόπουλος, φτάνοντας κολυμπώντας από τους Οθωνούς έως την Σάντα Μαρία Ντιλέουκα, στο νοτιότερο άκρο του Σαλέντο στην Ιταλία. Το εγχείρημα διήρκησε 31 ώρες και 50 λεπτά, με τον υπερκολυμβητή να καλύπτει συνολικά 91,4 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Marathon Swimmers Federation, πρόκειται για μια απαιτητική διαδρομή ανοιχτής θάλασσας, με το Χρυσικόπουλο να συνδέει κολυμπώντας την Ελλάδα με την Ιταλία, διασχίζοντας ένα μεγάλο κομμάτι του Βορείου Ιωνίου και της Αδριατικής. Να πούμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε επιχειρήσει να κάνει τη συγκεκριμένη υπέρβαση. Το καλοκαίρι του 2024 είχε ξεκινήσει και πάλι από τους Οθωνούς με στόχο το Τράντο, αλλά οι μέδουσες και οι ισχυροί άνεμοι δεν το επέτρεψαν να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Αυτή τη φορά όμως γύρισε αποφασισμένος και τελικά άφησε το στίγμα του στην ιστορία του αθλήματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Έκθεση φωτογραφίας στη Σαντορίνη φωτίζει την ανοικοδόμηση του νησιού μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1956. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Φωτεινή Παλογιάννη. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 70 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1956, η έκθεση «Τοπικότητα, μοντέρνο κίνημα, ανοικοδόμηση» σε επιστημονική επιμέλεια της Βούλας Μποζινέκη Διδόνη και της Τόνιας Νιούσια συνεχίζεται έως τις 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Φωτογραφίας Καστελάνα στον πύργο της Σαντορίνης, παρουσιάζοντας τη μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης του νησιού. Περίπου 80 φωτογραφίες του Σπύρου Μελετζή και του αρχιτέκτονα Βασίλη Μπογάκου καταγράφουν τη μετάβαση από την καταστροφή στον σχεδιασμό και στη συνέχεια στην οικοδόμηση νέων οικισμών. Την έκθεση συμπληρώνουν αρχιτεκτονικά σχέδια, σκίτσα, έγγραφα της εποχής και υλικό από τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, το προσωπικό αρχείο του Βασίλη Μπογάκου και το αρχείο Θηραϊκών Μελετών Συλλογή Δημήτρη Τσίτουρα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Εν τω μεταξύ, έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 και στα δυτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ίσχυρη έως 7.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.

Με αυτό το ταξιδιάρικο κομμάτι που κυκλοφόρησαν το 2024 η Man Called Shadow με τον Alex Seed και τη συμμετοχή της Thalia, έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μουσική μας βόλτα και έρχεται ένα πολύ όμορφο κομμάτι από την Heather Nova με τίτλο The Wounds We Bled. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

The Wounds We Bled, η Heather Nova και ο Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι 8 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Μπάρι Άνταμσον έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με ένα κομμάτι που δανείζεται στοιχεία από την pop της δεκαετίας του 60 που τόσο πολύ του αρέσει, εδώ σε ένα από τα πιο φωτεινά κομμάτια του. Broken Moments, καλησπέρα σε όλους.

Το 2024 μας ήρθε η συνεργασία του Βραζιλιάνου τραγουδοποιού Αλσεού Βαλιένσα και της Γαλλίδας Ζαζ εδώ στο κομμάτι La Belle de Jour, με έμπνευση βεβαίως από την ομώνυμη κλασική ταινία του Λουί Μπουνουέλ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο

www.conservatoire.gr. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

στο πλευρό σου, Always on your side. Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ του Βρετανού Bonobo. Θα έχει τίτλο Distance in Static και εμείς ακούσαμε τη συνεργασία του με την επίσης Βρετανίδα τραγουδοποιό, την Joy Crooks. Always on your side, λοιπόν, για το καλωσόρισμα στο δεύτερο ημίωρο, 34 λεπτά μετά τις 2, μεσημέρι Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη.

Like Smoke, βεβαίως το κομμάτι που αποτύπωσε τη χημεία αλλά και τη φιλία που είχαν η Amy Winehouse και ο rapper Nas από το μεταθανάτιο άλμπουμ το Lioness Hidden Treasures του 2011 ήταν αυτό. Πάμε ακόμα πιο πίσω, 1992, το ντεμπούτο σίγγλ της Tasmin Archer.

Ο Κούτιμαν και ο Ντέκελα από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Hope. Ακούσαμε το μόνιμο σίγγλ και εσείς συντονισμένοι στον κόσμο 93,6. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Indie folk από τον Brooklyn Decker και ένα κομμάτι για τη συνέχεια που μιλά για μια καταδικασμένη ερωτική ιστορία. I know, I know.

cinematic soul αισθητική του Frank Pope εδώ από τη συνεργασία του με τον Paul Weller και ένα υπέροχο κομμάτι με τίτλο Right Before My Eyes. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα διαχρονικό πλέον soul και hip hop κομμάτι που συνδυάζει samples από τους Bon Iver αλλά και την Aretha Franklin. Paralyzed in Odyssey.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

After Midnight για το καλώς όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 4 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Κόσμο 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. JJ Cale, έτσι αυτό ονομάστηκε για να αποφευθεί οποιαδήποτε σύγχυση με τον John Cale, τον Velvet Underground, και ένα κομμάτι που πρωτοειχογράφησε το 1966. Αργότερα ο Eric Clapton το διασκεύασε κάνοντας το μεγάλη επιτυχία, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον JJ Cale να το ηχογραφήσει ξανά και εκείνος για το ντεμπούτο του άλμπουμ, το ιστορικό Naturally. Πάμε να συνεχίσουμε από τη σύγχρονη country σκηνή. Ο Τεξανός Charlie Crockett, που ξεκίνησε την πορεία του παίζοντας μουσική στους δρόμους και στο μετρό, εδώ στο αγαπημένο Lone Star, από το άλμπουμ του Dollar A Day. Καλησπέρα και πάλι.

αγαπημένο σύγχρονο soulman ο Curtis Harding ήταν αυτός που ξεκίνησε την καριέρα του κάνοντας δεύτερα φωνητικά για τον CeeLo Green και τους Gnarls Barkley. Εδώ από το τελευταίο του άλμπουμ, το Departures and Arrivals, τον ακούσαμε στο Time και έρχεται μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της funk soul σκηνής με την αξεπέραστη Marlena Shaw από το άλμπουμ The Spice of Life του 1969, ακόμα αυτό το κλασικό ραδιοφωνικό διαμάντι.

Η Σουηδή τραγουδίστρια Ηλί Κελί ήταν αυτή που χρησιμοποίησε αυτό το κομμάτι έτσι με έξυπνο τρόπο, samples από έργα του Max Richter, Lucky Again. Κάνουμε μια στάση για τη συνέχεια στην Ελλάδα με τη Στέλλα Χρονοπούλου, η Σκέτο Στέλλα, εδώ στο πρώτο αμιγώς ελληνικό κομμάτι που έχει γράψει από το περσινό της άλμπουμ το Adagio. Όμορφό μου, καλησπέρα και πάλι.

Ένα ατμοσφαιρικό σίγγλ που μας άρεσε πολύ το τελευταίο διάστημα εδώ στον κόσμο. Έχει και έτσι μια σουρεαλιστική αισθητική το βίντεο κλιπ που το συνοδεύει. Έχει και ψηφιακή παραγωγή από τεχνητή νοημοσύνη, όμως η στίχη είναι της Kelly Boss, Quiet Rebellion βεβαίως. Στην Ελλάδα πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο, οι Natural Rights. Έχουν ελληνική καταγωγή, δεν μένουν στην Ελλάδα πλέον. Ένα κομμάτι που συνδυάζει και σκά και ρέγγε και έχει τίτλο Άννα. Thank you.

Natural Right και Άννα και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά μας. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια. Μήνυμα του 112 για εκένωση στην Τριάδα Εύβοιας. Οι κάτοικοι να μετακινηθούν στα Ψαχνά. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει ΓΕΣΕΕ. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία στην Σαξονία Άνχαλτ, ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς. Περίπου 33 μετανάστες διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Γαλλών λιμένων. Στην περιοχή έσπευσε πλοίο της Frontex, το οποίο προχώρησε στη διάσωση των επιβενώντων, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προέτρεψε σήμερα όλες τις πλευρές να συνεχίσουν τη διπλωματία μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι επεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών σε Μόσχα και Κίεβο. Συντονίζουμε τα επόμενα βήματά μας, ετοιμαζόμαστε για επόμενες συναντήσεις και επαφές, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο X. Και ο καιρός γενικά αιθρίος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώς sportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

σύγχρονη gospel soul από μια ανερχόμενη τραγουδίστρια, την Naomi Sharon, που μας έρχεται από την Ολλανδία. Έχει καταγωγή από την Αρούμπα. Εδώ από το EP The Only Love We Know ακούσαμε το ομώνυμο. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα.

πολύ πρόσφατη κυκλοφορία το κομμάτι που φεύγει σιγά σιγά από τον αέρα μας και έχει τόσο ωραίο ρυθμό. Don't Cry ο τίτλος από τη συνεργασία της Ολυμπία Βιτάλης και του Maverick Sabre εδώ στον κόσμο 93,6. Το επόμενο κομμάτι ονομάζεται Free, ελευθερία δηλαδή. Είναι μια λέξη που αποτελεί έτσι κεντρικό πυλώνα στη δισκογραφία των Salt. Πάμε να τους ακούσουμε σε ένα από τα πιο ξεσηκωτικά κομμάτια του άλμπουμ Untitled Rise του 2020.

Smooth Soul από την ιέρια του είδους της Αντέ, βεβαίως από το Diamond Life, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1984, το ντεμπούτο της δηλαδή. Έτσι κάπως φτάσαμε μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μείνετε εδώ στον κόσμο, ακολουθεί σε πολύ λίγο ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου και εμείς να δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Το 84 κυκλοφόρησε αυτό με ένα κομμάτι ένα χρόνο νωρίτερα που ηχογραφήθηκε, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά disco rock τραγούδια εκείνης της δεκαετίας. Κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 2 του αμερικανικού Billboard Hot 100, γιατί στην κορυφή βρισκόταν το Beat It του Michael Jackson. Από την Βίβια Νικολοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. Greg King, Jeopardy, για χαρά.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ρούτιμαν και Ντέκελ. Και έχει καινούριο τραγούδι ο Κούτιμαν, κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Αυτό από τα λίγο παλιότερα του, από το 2022.

Everything. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4.30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο, ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Πάμε να μάθουμε τώρα τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο και επιστρέφουμε.

Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παϊβία. Σε στάλει μήνυμα μέσω του 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμα. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλτ, το καγκελάριο.

0: Ο Φρίντριχ Μέρτς συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήση εκμετάλλευσή τους. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Hear Music, αυτό που κάνουμε εμείς εδώ δηλαδή. Ακούμε τις μουσικές μας τα απογεύματα. Δευτέρα απόγευμα, 7 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Ransom Hang. Black Hole Sun.
1: Black Hole Sun, won't you come?
0: Και σήμερα που λέτε βρέθηκα μπροστά σε ένα άρθρο που έχει πολύ ωραίο τίτλο «Πώς να ηρεμήσεις τον εαυτό σου με ένα απλό άγγιγμα». Και επειδή είναι Δευτέρα, είπα να το μοιραστούμε. Η αυτοσυμπόνια που λέτε μπορεί να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσει το στρες και τις δύσκολες στιγμές, διαβάζω. Αυτές οι πέντε, λέει, απλές πρακτικές αγγίγματος μπορεί να σου προσφέρουν τη στήριξη που χρειάζεσαι όταν περνάμε μια δύσκολη στιγμή, παραδείγματος χάρη στη δουλειά, σε μια σχέση ή εξαιτίας όσων συμβαίνουν γύρω μας και στον κόσμο. Η πρώτη μας αντίδραση δεν είναι πάντα να σταθούμε με κατανόηση απέναντι στον εαυτό μας. Συχνά κάνουμε, λέει, το αντίθετο και γινόμαστε αυστηροί, επικριτικοί και σκληροί και δεν θα έπρεπε. Σε τέτοιες δύσκολες, λέει, στιγμές η αυτοσυμπόνια μπορεί να μας προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο να δούμε και να βιώσουμε τα πράγματα. Αυτό λέει η Κριστίν Νεφ, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν, και μελετά την ικανότητα να δείχνουμε στον εαυτό μας κατανόηση. Υπάρχουν διάφορες έρευνες που έχουν γίνει και μελέτες για το θέμα, αλλά εγώ στέκομαι σε αυτές τις πέντε, λέει, κινήσεις που πρέπει να κάνουμε όταν τα πράγματα ζορίζουν. Λέει, βάζουμε τα χέρια στην καρδιά. Μία κίνηση είναι αυτή. Η άλλη είναι να σχηματίζουμε απαλά μια γροθιά με το αριστερό μας χέρι ως σύμβολο δύναμης και την τοποθετούμε πάνω από την καρδιά μας και στη συνέχεια κουμπάμε το δεξί μας χέρι από πάνω από τη γροθιά. Η κίνηση αυτή συνδυάζει, λέει, τη δύναμη με την αγάπη. Μπορούμε επίσης να κρατάμε απαλά το πρόσωπό μας, να τοποθετούμε τις παλάμες μας, τα μάγουλά μας, κρατώντας το πρόσωπό μας όπως θα κρατούσαμε το πρόσωπο ενός αγαπημένου ανθρώπου που περνά μια δύσκολη στιγμή. Τι άλλο, μπορούμε, λέει, να στηρίζουμε τον πυρήνα μας, να τοποθετούμε και τα δύο χέρια στο ηλιακό πλέγμα ακριβώς, λέει, κάτω από τα πλευρά και πάνω από τον αφαλό.

και έτσι φανταζόμαστε ότι κρατάμε και στηρίζουμε τον πυρήνα μας και κάνουμε, λέει, και μια αγκαλιά στον εαυτό μας. Αυτή είναι μια πέμπτη κίνηση που μπορεί να κάνει κανείς, να σταυρώνει, λέει, τα χέρια, ακουμπώντας κάθε χέρι στον αντίθετο ώμο και να σφίγγει απαλά τον εαυτό του. Αυτοσυμπόνια λέγεται όλο αυτό και το χρειαζόμαστε.

Never Ends, Jordan Rakey, και κάτι σαν την κίνηση δηλαδή, γιατί έβλεπα τώρα λίγο το χάρτη στο δρόμο της, στους δρόμους της, για τους δρόμους της πόλης, το χάρτη για τους δρόμους της πόλης, και βλέπω αρκετά κόκκινα σημεία στον Κηφισό φυσικά, και κίνηση στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας. Καλύτερα είναι τα πράγματα βέβαια στην Μεσογείον, κίνηση και στον Περιφερειακό εκεί στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή και στη Βουλιαγμένη. Υπομονή χρειάζεται, Δευτέρα είναι, τι άλλο να κάνει κανείς.

Ρουτ και Νάντ, τι ωραίο τραγούδι από μια άλλη εποχή. Και τι ωραίο και αυτό που ήρθε τώρα. Λέγεται Lost Cause. Oscar Hug.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Γκίλαντ Εντάλι Ατσμον Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάικια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6.

Tracy Chapman, Telling Stories. 7 λεπτά μετά από τις 5, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας ακούτε. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο. Και τις μουσικές, καλώς βρεθήκαμε και πάλι.

τραγουδάει αυτή η εκδοχή από Τρίνιξ, το Dernier Dance. Και άνοιξε που λέτε την Παρασκευή στο πεδίο του Αρέως το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Άνοιξε τις πόρτες του, 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλές ακόμη δράσεις συνθέτουν το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον πλανήτη και στις επόμενες γενιές. Μια έμπνευση λοιπόν από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το Φεστιβάλ Βιβλίο αναδεικνύει ζητήματα όπως η ποιοτική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεύθυνη κατανάλωση, η πολιτιστική συμπερίληψη και η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και των κοινωνιών. Και μέσα από τη φιλοσοφία των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, το βιβλίο γίνεται οδηγός γνώσης, προβληματισμού και δημιουργίας, φέρνοντας τον πολίτη σε επαφή με πανανθρώπινες αξίες, βιώσιμες πρακτικές και καινοτόμες ιδέες. Με το βιβλίο λοιπόν, ως οδηγό και συνοδοιπόρο, αναδεικνύεται όχι μόνο η αξία της προστασίας των φυσικών πόρων, αλλά και η ανάγκη για μια αρμονική και υπεύθυνη συνύπαρξη στην παγκόσμια κοινότητα. Να την κάνετε αυτή τη βόλτα στο Φεστιβάλ Βιβλίου.

αυτός ο φοβερός ήχος. Quantic λοιπόν και Melodious Wayfarer, και θέλω τώρα να συναντήσουμε αυτόν τον φοβερό κύριο, τον Τζαλίν Κοντά. Ένα από τα καινούργια του.

0: Τέλειος τίτλος για αυτό το τραγούδι, Hold Me While I Disco. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 5:30 και τι ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω ότι στην πόλη έρχονται 4 πολύ ενδιαφέρουσες ημέρες. Για 4 ημέρες λοιπόν, το ιστορικό καπνεργοστάσιο της Lea Normal θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό χάρτη σύγχρονης τέχνης. 1100 καλλιτέχνες από 22 χώρες, 66 ανεξάρτητες πλατφόρμες και 57 performances συναντιούνται στο Platforms Project 2026, ανοίγοντας στη συζήτηση από την έμφυλη βία και την οικολογία έως τη φωτογραφία, το σώμα και τη θέση του καλλιτέχνη σήμερα, 17 με 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε ένα δεκαήμερο από σήμερα. Το καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων θα μετατραπεί λοιπόν σε έναν διεθνή χώρο καλλιτεχνικού διαλόγου και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα που θα αποτελεί και τον βασικό πυλώνα της διοργάνωσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνάντησης, πειραματισμού και ανταλλαγής ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επισκέπτες. Τη διεύθυνση του Platforms Project έχουν η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Σαργυρού και την καλλιτεχνική επιμέλεια της διοργάνωσης υπογράφει η Άρτεμις Ποταμιάνου. Είπαμε μέσα Σεπτεμβρίου, 17 με 20 Σεπτεμβρίου στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων στη Lea Normal. Και εμείς πάμε τώρα για τις ειδήσεις στις 5:30. Ασάφα Βιντάν, Love It or Leave It, καλά το είπα.
1: Long are the days when you're turning away.
0: Ήθελα να το αντιστρέψω βασικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο όταν Ιωταχή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό. Ποδηλάτη στο θύμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριος, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κρατάμε αυτό το «Je ne veux pas» τραβάγε Ben L'Oncle Soul στο Sympathic και 23 λεπτά ακόμα έχουμε μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 στο απόγευμα της Δευτέρας. Το ξεκίνημα της εβδομάδας στο Κόσμος 93,6, ξεκίνημα και για ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σε λίγες ημέρες από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου και για έναν περίπου μήνα και κάτι παραπάνω η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου μας προσκαλεί να δούμε μέσα από έναν κύκλο προβολών περισσότερων από 50 σημαντικών ταινιών σε 8 πόλεις της Ελλάδας το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχουμε ξαναδεί. Μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ από τη δεκαετία του 50 μέχρι και σήμερα σε ένα εκλεκτικό πρόγραμμα 5 ενοτήτων υπό την επιμέλεια ξεχωριστών προσωπικότητων και υπό τον τίτλο «Σινεμά ξανά». Αυτό λοιπόν για το Σινεφίλ, μια διαφορετική αναδρομή στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, όχι γραμμική, αλλά με στάσεις, ανατροπές και εκπλήξεις από το 1953 μέχρι και το 2024. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το αφιέρωμα «Σινεμά ξανά».

σημειώστε ότι οι προβολές θα πραγματοποιηθούν σε κλειστές αλλά και θερινές αίθουσες και χώρους πολιτισμού σε Αθήνα, Βέρεια, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ρέθυμνο και Χανιά.

0: little closer, a little more.
1: Από τα πιο ωραία και πιο συγκινητικά που έφερε ο Αύγουστος, αυτό ήταν το Hold Me από Anne Brun, από μια καινούργια δουλειά που περιμένουμε. Νέο σίγγλ που λέτε και είναι πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό και έχει αυτόν τον ήχο του σήμερα με κάποιο τρόπο. Πίσω στα κλασικά και αγαπημένα τώρα.

Imagine λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί εδώ στο Κόσμος. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της για το επόμενο 2ωρο. Ήταν η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο για τις 2ωρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό απόγευμα, ευχαριστούμε για την παρέα. Φεύγουμε με αυτό εδώ. Why can't we live together, Σαντέ? Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

That's all right, James Rogers. Well, now and then I wonder who's loving you, who's loving you tonight, baby. Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 7 Σεπτεμβρίου. Δευτέρα στον κόσμο στους 93,6 με τη θερμοκρασία να μαθαίνουμε ότι αρχίζει να κατεβαίνει σιγά σιγά για την πορεία μας προς το φθινόπωρο. Επιστροφή για όλους στην πόλη, σχεδόν για όλους, έτσι. Υπάρχουν και κάποιοι που κανόνισαν τις διακοπές τους Σεπτέμβρη. Jealous Lover, οι Rolling Stones είναι στον αέρα μας. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Στο μικρόφωνο στις μουσικές, Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας.

0: Λοιπόν, με νέο άλμπουμ, τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Messenger. Στις official σελίδες μας υπάρχει Instagram, Facebook, Κόσμος 93,6 και φυσικά στο Viber, όπου διαβάζουμε και εκεί τα μηνύματά σας. Κόσμος Radio στο Viber και 210-6066-429 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Καλή εβδομάδα.
1: It's so sunny.
0: Ο ήλιος είναι εδώ, το καλοκαιράκι συνεχίζεται.

Από την Ισπανία, April Bolema και Sunny Sunny, ακριβώς αυτό που υπάρχει τώρα. Αλλά όπως είπαμε, θα έρθει η δροσούλα γιατί πέφτει η θερμοκρασία, ιδιαίτερα προς το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, θα είναι δροσιά, θα έχουμε δροσιά, θα είναι τα πράγματα ανθρώπινα. Έτσι, γιατί ο Αύγουστος ήταν ένας καύσωνας, μία ζέστη, μία υγρασία. Ήταν ζόρικος ο Αύγουστος, από τα μέσα και μετά δηλαδή. Gilberto Gil, στα Three Little Birds. Τρία πουλάκια κάθονται.

Άννα Μαρία, ακούσαμε ορκέστρα Baobab στο 2026, αγαπημένη ορκέστρα Baobab που είχαμε και την ευκαιρία να τους δούμε με ελεύθερη είσοδο, αν θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια και πρόσφατα, έτσι, όχι πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, 2-3 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί στην πλατεία την ωραία, μέσα στο πράσινο, είδαμε, απολαύσαμε ορκέστρα Baobab ζωντανά και πολλά άλλα που έχουμε και το Σεπτέμβρη να απολαύσουμε. Έρχεται και ο Τζακ Σαβορέτη στο θέατρο Λυκαβητού σε μια ρομάντικ βραδιά, έτσι όπως είναι και ο Τζακ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία-Άνχαλτ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η Μόσκα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Ένας ποδηλάτης νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο. Ιωταχή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική οδό. Γενικά έθριος καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης. Κόσμος.

0: αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloombox στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο PiraeusSportFilmFestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.

Φρεσκαρίστηκε, σαν να ήθελε να φρεσκαριστεί αυτό το τραγούδι. Στο 2026 λοιπόν, από Μισελ Ντεοντζέλο και Λιάννα Χάβας. Γιατί ήθελε ιδιαίτερα και αυτό το μπάσο του Paul Jackson Jr. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε από τη Motown και τα πήγε πάρα πολύ καλά το 1984. Πολύ χαρακτηριστική όλη τη μελωδία, ιδιαίτερα τον μπάσο. Έτσι, τον μπάσο είναι κάτι που κανείς δεν ξεχνά. Γι' αυτό και είχε χρησιμοποιηθεί πολλές φορές σε πολλά sampling. Το είχαν σαμπλάρει πολλά τραγούδια και Notorious B.I.G. και διάφοροι καλλιτέχνες το είχαν βάλει, γιατί τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η μπασογραμμή. Και στο 2026 έγινε και φρεσκαρίστηκε. 7 παρά 20 είναι. Καλησπέρα και πάλι. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές ο Μπάμπης Δούκαρος, στη φροντίδα του ήχου μας. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη. Κάποιοι είναι και στην παραλία, έτσι. Ο Κώστας μας στέλνει φωτογραφίες από το Κιάτο. Στις παραλίες, βέβαια. Δεν έχει ξεκινήσει κανονικά η σεζόν. Αν και για πολλούς όλος ο χειμώνας τους βρίσκει στην παραλία. Με τους χειμερινούς κολυμπητές.

I need it bad. Αυτή είναι μία από τις πολύ ωραίες στιγμές της χρονιάς. Της χρονιάς που μπορούμε να πούμε ότι φεύγει, έτσι. 4 μήνες έχουμε ακόμη για τη χρονιά αυτή. Για πότε από τα μπάνια που είστε τώρα στις παραλίες εκεί θα βρεθείτε στο δίπλο στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ούτε που θα το καταλάβουμε. Ο AJ Jones λοιπόν είναι ο Chosen Child, έτσι τον φωνάζουν. Ανερχόμενος Αμερικανός τραγουδιστής της Souls από το Memphis του Tennessee και μιλάει συχνά για το Memphis. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, το 24 τράβηξε τα βλέμματα δημοσιεύοντας διασκευές κλασικών τραγουδιών soul, ηχογραφημένα από κινητό, έτσι, στα κοινωνικά, στα social media και στο YouTube. Μέχρι τον Ιανουάριο του 25 άρχισε να ανεβάζει περιεχόμενο έτσι με συνέπεια, το οποίο έχει δείξει ότι πετυχαίνει, αν κανείς ανεβάζει με συνέπεια, και απέκτησε γρήγορα ένα σημαντικό κοινό χάρη στις εγκάρδιες ερμηνείες του, το φοβερό στυλ του που ερμηνεύει, αλλά η μεγάλη επιτυχία ήρθε με το πρώτο του σίγγλ που είναι δικό του τραγούδι, το Too Good, το Μάρτιο του 25, και μάλιστα πήρε πολλά credits, και είναι και πολύ δύσκολο αυτό, γιατί διασκεύασε το A Change Is Gonna Come του Sam Cooke, το ωραιότερο ίσως τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ, θα έλεγε κανείς. Προσωπικό είναι νούμερο ένα. Το Change Is Gonna Come και αναγνωρίστηκε και από την επίσημη σελίδα του Sam Cooke στο Facebook, που είπαν λοιπόν ότι είναι μια παλιά ψυχή ο EJ Jones και ότι το διασκεύασε με πολύ αγάπη και ομορφιά. Τι παραπάνω θέλει ένας τραγουδιστής? Η official σελίδα του Sam Cooke να σε παραδεχτεί στο ωραιότερο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ. A change is gonna come, και στην αλλαγή που μέχρι τώρα δεν έχουμε δει.

Come λοιπόν από τον Sam Cooke και The Chosen One, μια παλιά ψυχή. Έτσι, αυτό είναι το ψευδώνυμο που έχουν για τον E.J. Jones και το ίδιο κάπως έχουν και για άλλη μια νέα φωνή που είναι κοντά στην ηλικία του E.J. Jones, που είναι δύο από τις φωνές τις νέες που έχουν ξεχωρίσει, ο T.Y.O. που τα αρχικά του ουσιαστικά δεν είναι το όνομά του, αυτό είναι The Young Old. Δηλαδή πάλι εδώ ξεχωρίζει άλλο ένα παλικάρι νέο που τον φωνάζουν παλιά ψυχή όπως τον E.J. Jones. Σαν δηλαδή να υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη, όχι μόνο στη μουσική, για παλιές ψυχές. Γιατί τα χρόνια που περνούν φαίνεται σαν να ρουφάνε και λίγο από την ψυχούλα των ανθρώπων, έτσι μια, σαν να φεύγει λίγο όλο το essence, το ζουμάκι των ανθρώπων προς μια απάθεια, η οποία φαίνεται και στη μουσική και όχι μόνο, και στην τέχνη και σε πολλά πράγματα. Γι' αυτό ίσως να υπάρχει μια τέτοια ανάγκη παλιάς ψυχής, όπως εδώ τη Y.O. The Young Old και το The Chosen One Old Soul φωνάζουν τον E.J. Jones. Κάπως αναφεύγει όλο το περιεχόμενο. Προετοιμάζεται ο άνθρωπος να μοιάζει με τις μηχανές που έρχονται, που φαίνεται να κάνουν ψυχούλα κι αυτές. Δηλαδή, άμα μιλήσει λίγο με το ChatGPT. Δεν χαλάει η χατεριά, μέσα στο να χωρίσει κιόλας η ψυχούλα.

I've got to travel alone, λοιπόν, από τον T.Y.O. και τις νέες υπέροχες φωνές, με τις παλιές ψυχές, όπως τους φωνάζουν οι καλλιτέχνες. Το, ας πάμε εμείς όμως σε αλήθεια παλιές ψυχές. Το 1968 αυτή τη μέρα, 7 Σεπτεμβρίου, έδειχνε το ημερολόγιο και ήταν το 1968. Τέσσερα παλικάρια βρέθηκαν και έκαναν το ντεμπούτο τους για πρώτη φορά στο Teen Club, και 1200 νέοι παρακολούθησαν αυτή τη συναυλία σε ένα σχολείο. Δηλαδή υπήρχαν 1200 άτομα που για πρώτη φορά είδαν τέσσερα παλικάρια, και μια τοπική κριτική έγραψε: «Η εμφάνισή τους και η μουσική τους ήταν απολύτως αψεγάδιαστες», έγραψαν, «και η μουσική συνέχισε να αντυχεί ευχάριστα στα αυτιά μας για αρκετή ώρα αφού έκλεισαν οι αυλές μετά την συναυλία τους». Άρα μπορούμε να πούμε με ευκολία ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μπάντα, και επειδή τους παρουσίαζαν ως οι νέοι Yardbirds, είπαν ότι είναι τόσο καλή όσο οι παλιοί. Ήταν ο Robert Plant που τον παρουσίασαν ως Robert Plant, ο Bonham, ο Jimmy Page και ο John Paul Jones.

1968 λοιπόν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι Led Zeppelin αυτή τη μέρα και την ίδια μέρα ακριβώς έπαιξαν την πρώτη από τις δύο βραδιές τους στο Roadhouse στο Λονδίνο, δίνοντας δύο συναυλίες οι Doors. Μια χρονιά, καλά όχι μόνο χρονιά, δεκαετία φοβερή, ιδιαίτερα στα τέλη της που έμπαινε σιγά σιγά το 70, που μας ουράνισαν όλοι, όλες αυτές οι μπάντες. Doors.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Keanu Reeves and the Vandellas, Dancing in the Street, 5 λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα, απόγευμα Δευτέρας είναι, 7 Σεπτεμβρίου, Dancing in the Street. Ο Σεπτέμβρης για λίγο ακόμη ζεστός, θα δροσίσει και θα έχει όμορφες μέρες από το Σάββατο και μετά. Εμείς είμαστε εδώ με δροσερές μουσικές και τις μουσικές του 2026, τα νέα άλμπουμς, λίγο πριν φύγει η χρονιά. Καλά, όταν κλείσει η χρονιά θα τα ακούσουμε παρέα, γιατί το έχουμε πει ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά μουσικά. Η Βίβια Νικολοπούλου βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Κάρολ Τζι. Κολομβία και Ισπανία για τη συνέχεια. Baby Wow. Καλώς ήρθατε σε μόλις συντονιστήκατε στον κόσμο στους 93,6.

Στο 2-10-60-66-4-29 μιλάμε εκτός αέρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Messenger, στην official σελίδα μας Facebook και Instagram. Στέλνετε μηνύματα εκεί, ακούτε διαδικτυακά μέσα από το earth-echo.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, της μουσικής. Εκεί θα βρείτε όλες τις εκπομπές, όχι μόνο κόσμο, αλλά και όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, τα podcast του κόσμου, όλες τις εκπομπές ζωντανά και on demand. Σε όποιο χρόνο θέλεις εσύ, δεν χάνεις τίποτε ξανά. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεσαι βρίσκονται μέσα στο ETECO.

Johnny Cash στο Personal Jesus, από αυτές τις αγαπημένες διασκευές που έχει κάνει ο Johnny Cash. Bad Dreams, Teddy Swims στον αέρα μας κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Δευτέρας είναι. Σιγά σιγά πτώση θερμοκρασίας. Να δροσιστούμε. Είναι αυτό που νομίζω ότι ποτέ δεν θα έχει δροσιά ξανά. Είναι αυτό, μόνο γρασιά και καύσωνα. Θα μείνει για πάντα. Γελάει η Βιβία Νικολοπούλου. Έτσι νιώθουμε. Αυτό είναι τέλος. Δεν θα ξαδροσιστούμε ποτέ.

Bad Dreams λοιπόν από το Daddy Swims που έρχεται με νέα σίγγλς, θα τα ακούσουμε παρέα εννοείται. Έχει βγάλει δύο πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. 1997, GBTC.

Lil Wayne, Andra Day και Theo Crocker στο 2026. 1997 GBTC. Κόσμος, τα ραδιόφωνα σας, Κόσμος 93,6. Και από το σήμερα, από το σήμερα και από αυτό το άλμπουμ που ακούμε, θα βρεθούμε στο 1976, όταν μια μπάντα που ήξερε πως να γράφει πολύ μεγάλες επιτυχίες και να τις ερμηνεύει, μια μπάντα που κατάφερε να βγει στην κορυφή, να αγαπηθεί τόσο πολύ, και αλήθεια ήταν μια μπάντα που είχε πάρα πολλά είδη μουσικής μέσα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η pop και η pop disco, έφτανε μέχρι το hard rock οι ABBA έφταναν. Είχαν ένα ιδιαίτερο τρόπο, όμορφες γυναίκες, πολύ ωραίες αρμονίες, οι μελωδίες τους, ο τρόπος που ερμήνευαν, γι' αυτό έμειναν στην ιστορία και έγραψαν και μια ιστορία. Σαν σήμερα το 1976 στις 7 Σεπτεμβρίου, το τραγούδι που θα ακούσουμε φτάνει στην κορυφή, μένει 14 εβδομάδες στο νούμερο 1 και στη Σουηδία, και γενικότερα μέχρι σήμερα είναι από τα ωραιότερα και τα πιο feel good τραγούδια που έχουμε ακούσει. Και αν νομίζεις ότι νιώθεις καλά όποτε το ακούς, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι πολύ δύσκολα, δηλαδή εγώ δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που να μου πει δεν μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, οι περισσότεροι σίγουρα θα υπάρχει, έτσι, όλοι σίγουρα κάποιος θα τον ενοχλεί, θα τον τσπάει, αλλά έχει ψηφιστεί κιόλας από μία ομάδα που έκαναν μελέτες για το πώς ανταποκρίνεται ο εγκέφαλος στη μουσική. Βγήκε, ψηφίστηκε από τα πιο feel good τραγούδια όλων των εποχών. Ένα τραγούδι που σε κάνει να νιώθεις όμορφα. ABBA και Dancing Queen, το 1976, 7 Σεπτεμβρίου έδειχνε το ημερολόγιο όταν έκαναν την πρωτιά τους. Μία πρωτιά που δεν ξέραν το ήξεραν, αλλά έμεινε στην ιστορία.

Εδώ και η Βίβια Νικολοπούλου, αυτό λέει, που φροντίζει τον ήχο μας. Δεν γίνεται να μην σηκωθείς με αυτό το τραγούδι. Κάτι να κάνεις στο χέρι, κάτι στο μέσα σου, στην ψυχή σου. Και γι' αυτό ψηφίστηκε από τα πιο feel good τραγούδια. Τραγούδια που ανεβάζουν τη διάθεση, που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Η Άμπα με την πρωτιά τους 7 Σεπτέμβρη και το Dancing Queen. Στο σήμερα, ναι, το τζίγκο ανανεωμένο, δροσάτο. Austin Milch Ginton στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιόφωνα σας 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Fisherman's Blues από τους Waterboys, 8 παρα 25. Κόσμο στα ραδιοφωνά σας, καλή εβδομάδα. Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο στη μουσική. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, road trip μουσικό απογευματινό, 7 Σεπτεμβρίου.

Η μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Keith Moon, στα 32 του έφυγε από τη ζωή ο drummer των Who, που μέχρι σήμερα θεωρείται από τους πιο επιδραστικούς drummers στην ιστορία της rock μουσικής, αναγνωρισμένος για το παίξιμο, το έχει επηρεάσει πολύ κόσμο και για την τρέλα να παίζει πραγματικά με χαρακτήρα. Ήταν από αυτούς τους drummers, όπως ήταν και ο John Bonham, από τους ανθρώπους που έπαιζαν πάρα πολύ, ένιωθες την προσωπικότητά τους, μέχρι την αυτοκαταστροφική του συμπεριφορά, όλα τα ένιωθες το παίξιμο του Keith Moon. Έμαθε τύμπανα από μικρός, αρχές της δεκαετίας του 60, πήρε την πορεία του τη μεγάλη, βρέθηκε με τους Who. Δεν του άρεσε να παίζει σόλο, σε αντίθεση με πολλούς άλλους drummers. Δεν γούσταρε καθόλου να παίζει σόλο, ήθελε, το θεωρούσε πάρα πολύ βαρετό. Του άρεσε πάρα πολύ ο ρυθμός, το ρυθμικό κομμάτι της μουσικής, και κάπως σαν να παίρνει μπρος μαζί του όλη την μπάντα να τον ακολουθεί και να ακολουθεί και εκείνο την μπάντα. Του άρεσε πάρα πολύ το ρυθμικό κομμάτι να είναι αυτό το part of the rhythm section που λέμε. Και είχε πολύ καταστροφική συμπεριφορά, ήταν γνωστό το πόσο τρελιάρη ήταν αυτό το αγόρι. Απέκτησε τη φήμη του Moon the Loon, ο τρελός Moon. Ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, καταστροφή. Κατέστρεφε τον εξοπλισμό καταρχάς. Ήθελε, καθιέρωσε τη συνήθεια να διαλύει το σετ των τυμπάνων του στο τέλος των συναυλιών. Στο πλαίσιο της αυτοκαταστροφικής τέχνης που υιοθέτησε, είχε ανατινάξει τουαλέτες. Ήτανε αγαπημένη του συνήθεια. Δεν ξέρω γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει μια τέτοια συνήθεια, να πει ότι ωραιότατο θα ήταν να καταστρέψουμε, να ανατινάξουμε μια τουαλέτα. Πετούσε πυροτεχνήματα ή ακόμα και δυναμή της ελεκάνης τουαλέτας του ξενοδοχεία, τα οποία τα είχε καταστρέψει τα μισά ξενοδοχεία, τα υδραυλικά συστήματα. Προκαλούσε τεράστιες ζημιές. Ήταν λίγο επικίνδυνος, να το λέμε αυτό, γιατί είχε κάψει τα μαλλιά του Pete Townshend και του προκάλεσε και μόνο μνήμη βλάβη στο αυτί, έτσι. Είχε δωροδοκίσει ένα τεχνικό να τοποθετήσει δεκαπλάσια ποσότητα μπαρούτιου μέσα σε μία από τις κάσες του και έγινε έκρηξη στο τέλος του My Generation. Ζημιές εξονοδοχεία, καταχρήσεις. Και 7 Σεπτέμβρη φεύγει στα 32 του από υπερβολική δόση ενός φαρμάκου που του είχε συντογραφηθεί.

on the Who με τον Keith Moon, λοιπόν, που φεύγει σαν σήμερα στα 32 του το 1978. Εντυπωσιακά κακή παραγωγή, έτσι, το My Generation. Εντυπωσιακά κακή παραγωγή. Κατσαρολάκι. Σε κατσαρολάκι ακούγεται. Τώρα είχε ο Keith Moon τα κολλήματά του. Ήθελε πολύ να... Ήθελε να ανατινάζει τουαλέτες, τα ντραμς του να τα σπάει, να τα καταστρέφει όλα, πυροτεχνήματα. Ήταν αυτοκαταστροφικό αγόρι το μεταξύ. Δεν γίνεται τόσο κουβέντα, τόσο ντόρος για τον Keith Moon που είχε ανατινάξει τουαλέτες, drum set σε συναυλίες, έχει λιποθυμίσει, πέφτε κάτω. Περισσότερο για τον Ozzy έχει γίνει θέμα και για τον Morrison. Κάπου εκεί έχουν επικεντρωθεί, εκεί με τον Morrison και τον Ozzy σοκάρεται ο κόσμος. Ενώ με τον Keith Moon που έκανε τα χειρότερα ο Keith Moon. Little Milton. We're gonna make it. Επέτειος γέννησης του Little Milton σήμερα. Γεννήθηκε 7 Σεπτεμβρίου του 1934.

Little Milton, λοιπόν, γεννήθηκε το Σεπτέμβριο, 7 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα το 1934 από το Δέλτα του Μισισιπί. Ξεκίνησε με τη μουσική στα blues από έναν αγρότη και τοπικό μουσικό, τον blues μεγάλωσε και έτσι μπήκε μέσα στη μουσική. Ήταν μουσικός του δρόμου, επηρεασμένος από τον Dibon Walker όπως όλοι εκείνη την εποχή, και έγινε ένα αστέρι. Little Milton, λοιπόν, ακούσαμε την επιτυχία του We're Gonna Make It και όπως ακριβώς το λέει ο Little Milton, θα τα καταφέρουμε. Έτσι λοιπόν και ο Wilson Pickett που ακολουθεί ερμηνεύει εδώ μια ίδια κατάσταση στην οποία κανείς τα καταφέρνει μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση, έτσι. Δεν κουράστηκα. I'm not tired, λέει ο Wilson Pickett. You know, γιατί εύκολα κουράζεται κανείς μέσα στα χρόνια.

Billy Fury, Wondrous Place. Claudio Amatola ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Η Βίβια Νικολοπούλου φρόντιζε τον ήχο μας. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Καλή εβδομάδα. 7 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, σήμερα 7, για την απώλεια ζωής δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα, που έγινε το Σάββατο, και θα αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι, θα κλείσουμε με το Aviation, τον Lasando Puppets, που μιλάει για τον έρωτα, πως είναι σαν να πετάς ένα αεροπλάνο, να αγαπάς τα αεροπλάνα. Έτσι ακριβώς αγαπούσαν τα αεροπλάνα ο Ιωάννης Μπλέσιας και ο Δημήτρης Πέτρου. Ήταν αυτή πολύ δύσκολη στιγμή το Σάββατο στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Τριήμερο πένθος λοιπόν μέχρι σήμερα στις ένοπλες δυνάμεις. Καλή συνέχεια εδώ στον κόσμο. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,68 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα. Δευτέρα, έτσι ωραίο. Δευτέρα. 7 Σεπτεμβρίου είναι η εβδομάδα που μπαίνουμε όλοι σε ένα πρόγραμμα. Γιατί είναι η εβδομάδα που την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία, φίλες και φίλοι. Και βέβαια σήμερα είναι και μια ημερομηνία που δεν θέλουμε να τη θυμόμαστε. Γιατί όποιοι ήταν στην Αθήνα το 1999, βίωσαν, φίλες και φίλοι, το χειρότερο σεισμό που έχουμε ζήσει από το 1981. Μακάρι να μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Με πάρα πολλά θύματα, έτσι το λέμε για να θυμόμαστε τι έγινε σαν σήμερα, σε μια πολύ ζεστή ημέρα, εκεί στις 3 παρά 20 το μεσημέρι, 7 Σεπτεμβρίου του 1999. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Και το Mixed του Σαββάτου. Αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε να το ακούσετε on demand, που το μεταδώσαμε ακριβώς στις 12 η ώρα το βράδυ, ακριβώς στα μεσάνυχτα. Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε την Νίνα Παστόρη. Νίνα Παστόρη κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ, αυτή η φωνή που πλησιάζει τα 50 στην Ισπανία, βάζοντας το φλαμέγκο, βάζοντας τον ήχο της σάλσα μερικές φορές και ενίοτε τη ροκ, αλλά έβγαλε ένα καινούριο δίσκο με ένα τραγούδι πραγματικά έκπληξη.

Αυτή λοιπόν είναι η Νίνα Παστόρη. Η Νίνα Παστόρη που πριν από 8 ή 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει με τη Soledad Bravo αλλά και με τη Lila Downs. Είχαν κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία παρέα με τον Κάρλος Σαντάνα. Είχαν γυρίσει όλη την Αμερική. Η Νίνα Παστόρη την είχαμε μάθει φυσικά ως τραγουδίστρια του Φλαμέγκο, αλλά εδώ ακούσαμε πάρα πολύ ωραίο πώς μπορεί να κάνει τον Μπαμπολέο, που στην Ισπανία διάβαζα το ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο θεωρείται πια all time classic, ανεξάρτητα αν εμείς το έχουμε μάθει όπως όλοι περισσότεροι με το ρυθμό των Gypsy Kings, και κάποιοι το ακούνε κυρίως σε απόκριες. Πάμε να συναντήσουμε την Taylor Swift.

I knew you, I knew it. Τέλειο Swift, λοιπόν, δεν άδραξε την ευκαιρία να γράψει ένα τραγούδι για το soundtrack της ταινίας Toy Story 5 με ελαφρά την καρδία. Τον Ιούνιο η Superstar επέστρεψε στην country μουσική με ένα πραγματικά συγκινητικό single, αυτό το I knew you, I knew it, το οποίο το έγραψε μαζί με τον Jack Antonoff για την ταινία. Ας μην ξεχνάμε πάντα ότι τις μουσικές για τα Toy Story τις έχει δημιουργήσει ο Randy Newman, όπως και στο τελευταίο του Toy Story 5. Και ήταν και ο λόγος που έγραψε πάρα πολύ ωραία μέσα στο site της ότι με άγγιξε πραγματικά το βάρος αυτού και πόσο τυχεροί ήμασταν που μπορέσαμε με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό που δημιούργησε ο Randy Newman και συνεχίζουμε αυτήν την κληρονομιά. Σκεφτούμε το ότι όλη τη μουσική και στο Toy Story 5 το είναι, έχει γράψει ο Randy Newman, και ένα-δύο τραγούδια πινελιές, ένα από τα δύο ήταν φυσικά με την Taylor Swift, και πολύ περισσότερο η Taylor Swift με τον Randy Newman είχαν ερμηνεύσει πριν από 3-4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, το You've Got a Friend in Me. Πάμε να συναντήσουμε το Leon Bridges. Έχουμε Viber, Cosmos Radio 2 λέξη, αυτό το θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

αυτός είναι ο Leon Bridges. Leon Bridges, 137, από την Ατλάντα, από την Τζόρτζια. Leon Bridges που ακολουθεί τη soul, τη νέο soul και την R&B. Μάλιστα, ο ίδιος έχει ηχογραφήσει από τη Miranda Lambert μέχρι τους Crumbin, από την γενιά των μουσικών στο Τέξας και όχι μόνο. Έτσι κι αλλιώς στο Fort Worth γεννήθηκε, στην Ατλάντα βασικά, αλλά στο Fort Worth έχει ηχογραφήσει και κάνει διάφορα πράγματα. Έχει κυκλοφορήσει και 4 κομμάτια extended play. Μια χαρά για τον Leon Bridges. Και μάλιστα αυτό το καιρό ο ίδιος βγήκε και σε περιοδία, βρέθηκε μέχρι το Webster, μέχρι το Manhattan και ακούγεται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα εμφανιστεί και στο φημισμένο Madison Square Garden με τον Jimmy Allen και το αφιέρωμα στα κακά παιδιά της Rock. Πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στην country μουσική σκηνή, αυτή είναι η Έλα Λάγκλεϊ. Εδώ είμαστε για εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Σήμερα Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και φεύγουμε από τις μεσοδυτικές πολιτείες. Έλα Λάγκλεϊ, σίγουρα θα τη δούμε με ένα, με δύο, με τρεις υποψηφιότητες, μπορεί και παραπάνω στα CMA. Τα περιμένουμε μέχρι τον Νοέμβριο. Και σίγουρα και ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα που θα γίνει, αυτό το λέμε με σιγουριά, προς τιμή της μεγάλης Ντόλι Πάρτον.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχει γενέθλια η Gloria Gaynor. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια είχα μιλήσει με την Gloria Gaynor με αφορμή ένα live που είχε δώσει στο Λυκαβητό. Τώρα μιλάμε πριν από 15-20 χρόνια. Ψάχνα να βρω ένα κομμάτι που θα μπορούσα να μιλάγαμε. Εκείνη την εποχή δίδασκε ethics στο Πανεπιστήμιο ή στο New Jersey ή στη Νέα Υόρκη. Έχει πάει πια 83 η Gloria Gaynor. Φυσικά όλοι την έχουν μάθει με τις μεγάλες της επιτυχίες. Κυρίως με την δίσκο της εποχή, με το I Will Survive, με το Let Me Know, με το I Am What I Am και με το Never Say Goodbye. Έτσι από το 74 δηλαδή μέχρι το 79-80 που έκανε τις μεγάλες επιτυχίες κυρίως στην εποχή της δίσκο. Τόσο η ίδια είχε ξεκινήσει να ακούει τις ηχογραφήσεις του Nat King Cole και της Sarah Vaughan. Και όσο περνούσαν τα χρόνια από την μουσική της gospel, και το λέω αυτό διότι η τελευταία της ηχογράφηση το 2021, τουλάχιστον επίσημη που έχει βγει, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και 2-3 live, το Testimony, ήταν ένα άλμπουμ στην κυριολεξία tribute στην gospel μουσική. Gloria Gaynor. Ετών 83 σήμερα, γεννημένη στο Newark, στο Jersey.

Αυτός είναι ο Σέρτζιο Μέντες και το Τσόβε Τσούβα. Σέρτζιο Μέντες ήταν ο καλλιτέχνης τουλάχιστον στην βραζιλιάνικη μουσική σκηνή μέχρι που έφυγε πριν από μερικά χρόνια από τη ζωή, που ήταν ο πρώτος κοινά αποδεκτός από όλα τα είδη της μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όλα τα genres. Δεν μιλάμε κατά καιρούς, υπήρχε και το κίνημα της Bossa Nova όταν είχε κάνει το μεγάλο άνοιγμα και ο Σινάτρα μες δεκαετία του 60 και πολλοί άλλοι, αλλά ο Σέρτζιο Μέντες ήταν ο πρώτος κοινά αποδεκτός βραζιλιάνος μουσικός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φέτος, φίλες και φίλοι, σήμερα συγκεντρώνονται 90 χρόνια συμπληρώνονται από την γέννηση του Μπάντι Χόλι. Θα ήταν 90 χρονών ο Μπάντι Χόλι, γεννήθηκε σαν σήμερα το 36 και θεωρείται ο Μπάντι Χόλι ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Διαμόρφωσε το DNA και την δομή του rock and roll. Και παρόλο που η ζωή του κράτησε πολύ λίγο, 22 έτη μόνο, γιατί σκοτώθηκε σε αεροπορικό το 59, δηλαδή έγραψε 18 ή 19 μήνες μόνο μουσική, και ήταν και ο λόγος που ξέρουμε όλοι ότι στο εξώφυλλο του Don McLean γράφει από πίσω το The Day the Music Died, ήταν η μέρα που άλλαξε και πέθανε η μουσική όταν έφυγε το 59, και ενοτομίες του άλλαξαν στην κυριολεξία τη μουσική βιομηχανία. Και ξέρετε γιατί? Διότι ήταν ο άνθρωπος που καθιέρωσε το πρότυπο του σύγχρονου rock and roll. Πριν από τον Μπάντι Χόλι, η rock and roll σκηνή είχε solo τραγουδιστές όπως ήταν ο Elvis και πολλοί άλλοι, και κυρίως big bands ή session μουσικούς. Ο Μπάντι Χόλι έφτιαξε τους Crickets και δημιούργησε μια κλασική τετραμήλη σύνθεση. Δύο κιθάρες, μια little, μια rhythm, ένα μπάσο και μια drums.

Λέγαμε για τη μεγάλη καινοτομία που είχε κάνει στη μουσική η Crickets και πολύ περισσότερο ο Buddy Holly, γιατί πάνω σε αυτό το blueprint που είχε στήσει αργότερα ηχογράφησαν και δημιουργήθηκαν αυτά τα σχήματα με τους τέσσερις. Και όταν λέμε με τους τέσσερις, πρωτοπόροι ήταν οι Beatles, ήταν οι Rolling Stones με τη δεκαετία του 60 και ήταν και από τους πρώτους self-contained δημιουργούς. Για τη δεκαετία του 50 η μουσική βιομηχανία ήταν αυστηρά διαχωρισμένη. Άλλοι έγραφαν τα τραγούδια, ήταν επαγγελματίες συνθέτες, άλλοι τα ερμήνευαν. Ο Holly έσπασε αυτό το κατεστημένο, έγραφε, ενορχίστρωνε και εκτελούσε και έκανε την παραγωγή των δικών του κομματιών. Και αυτή η καλλιτεχνική αυτονομία, κατά κάποιο τρόπο, ενέπνευσε τους υπόλοιπους μουσικούς να διεκδικήσουν το πλήρη δημιουργικό έλεγχο, κυρίως του έργου τους. Και αυτοί ήταν και πειραματισμοί πάνω στο στούντιο, κάνοντας πολλές φορές αυτό το double tracking και πολλά άλλα πράγματα με το echo εκείνης της εποχής, με το εφέ αντίχησης δηλαδή, όπως το λέμε σήμερα. Και γενικά άλλαξε και την εικόνα του rockstar, έτσι, γιατί οι rockstar εκείνη την εποχή εμφανιζόντουσαν όπως εμφανιζόντουσαν. Ο Buddy Holly εμφανιζόταν με κουστούμι, γραβάτα και τα χαρακτηριστικά κοκάλινα γυαλιά. Αργότερα, βέβαια, όσο πέρασαν τα χρόνια, ξέρουμε όλοι ότι και οι Beatles ούτως ή άλλως είχε επίδραση επάνω στον ήχο και στις μελωδίες τους και στους Stones, αλλά και στον Dylan και σε πάρα πολλούς άλλους, με τραγούδια στο σταθμούς όπως ήταν το That Will Be The Day, το Peggy Sue, το Everyday και πολλά πολλά άλλα.

Και φυσικά αυτό το στυλ δεν έχει μείνει μόνο στη δεκαετία του 50 και του 60. Αυτό το στυλ το έχουν υιοθετήσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες και ίσως ένας από τους κύριους εκφραστές αυτού του ήχου και αυτής της μελωδίας, αυτού του στυλ και όλου αυτού του image, θα μπορούσε κανείς να πει ότι προέρχεται στην κυριολεξία από τη δεκαετία του 60, δεν είναι άλλος από τον Nick Waterhouse. Και στο στυλ και στον ήχο και στην κιθάρα και στα ρούχα και στα πάντα. It's time.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6, είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νέα εβδομάδα με ζέστη, μια εβδομάδα προσαρμογής για όλους, μια εβδομάδα που την Παρασκευή κλείνει με τον ωραιότερο τρόπο για πολλούς, αλλά με το άνοιγμα των σχολείων που σίγουρα τα πιτσιρίκια δεν θα πολύ χαρούν που θα ξυπνήσουν το πρωί. Τίνι Χαμζά.

Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, στα social media και στο Facebook και στο Instagram. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της προβολής ταινίας Κότα στο Σινεφλέρι. Την άλλη Τρίτη, την Τρίτη 15 του μήνα, λίγη ο διαγωνισμός την Παρασκευή που μας έρχεται στις 11 το μεσημέρι, στις 11 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Όσοι νικήσουν, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και μπορούμε και επικοινωνούμε, τσατάρουμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και από το Messenger. Wolf Analysis.

Ο Τοκό από την Βραζιλία, ο ίδιος έχει γράψει τη δικιά του ιστορία εδώ και πολλά χρόνια και με την New Bossa και με την, γενικά με τον νέο ήχο από την Βραζιλία, σε μια δισκογραφική εταιρεία που συνήθως ηχογραφεί και έχει έδρα την Ευρώπη και δει το Μιλάνο, τη Σήμα Records. Εκεί γράφει και ηχογραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Τοκό, και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε έναν καλλιτέχνη που είδαμε πέρυσι στην χώρα μας, έναν τραγουδιστή. Εκεί γράφει και ηχογραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Τοκό, και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε έναν καλλιτέχνη που είδαμε πέρυσι στην χώρα.

Ωραίος καλλιτέχνης, ωραίος μουσικός, ο Μπομπινό της πρώτης ηχογραφής είχε κάνει σε παραγωγή το 13 ή το 14, αν θυμάμαι, στο στούντιο του Dan Auerbach, των Black Keys, και κατευθείαν φάνηκε η διαφορά στον ήχο και πολύ περισσότερο στους καλλιτέχνες που δεν ήξεραν αυτό τον ήχο των βερβερικών νομαδικών λαών κοινών της φυλής των Τουαρέκ. Αν εξαιρέσουμε ένα-δύο καλλιτέχνες και αυτούς σκόρπισε όλο τον κόσμο. Αργότερα βέβαια ο ίδιος έχει παίξει δίπλα ο Σαμαντού και Μαριάμ, έχει παίξει το Robert Plant, έχει παίξει τον Κοκόλ Μπορντέλο, έχει κάνει πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Όλα αυτά για τον Μπομπινό.

0: Κόσμος 93,6.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Τζάρντεν Γκόντα και το Come Around and Love Me. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6, είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Brooke Combi, Tears Won't Lie.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, πριν από 24 χρόνια είχε ηχογραφήσει και διασκευάσει το Don't Think Twice, It's Alright, η Susan Tedeschi, στη μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει ο Dylan. Δεν το ξέρω θα ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία το 1963 στο Free Willing. Και η ίδια όταν έβγαλε το πέμπτο της στουδιακό άλμπουμ, το Wait For Me, θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της Susan Tedeschi, ανεξάρτητα εάν μέχρι σήμερα έχει ηχογραφήσει εξαιρετικές μελωδίες, πραγματικά έχει κάνει φοβερά αφιερώματα και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και ως τραγουδίστρια και ως κιθαρίστρια. Θεωρείται μία από τις καλύτερες γυναικείες blues φωνές και κιθάρες αυτή τη στιγμή, female, θυμίζει και πολύ θα έλεγα την Bonnie Wright στα νιάτα της εδώ στο Don't Think Twice, It's Alright. Και δεν ξέρω γιατί μου έκανε πάσα αυτό το κομμάτι, το ψάχνα τώρα να το ακούσουμε και να το μοιραστούμε. Μια πολύ παλιά επιτυχία που είχε ηχογραφήσει μια άλλη μεγάλη φωνή, αλλά κυριάρχησε κυρίως στο χώρο της soul, της blues και της rhythm and blues μες στη δεκαετία του 50 και του 60 και ακούει στο όνομα Dakota Staton.

Αυτός είναι ο Φίδα, παρέα με το Σέμπα Κάμπος από το νέο τραγούδι και το καλοκαιρινό Summer Rain. Και αυτή είναι μια φωνή που μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτός είναι ο Jackson Dean.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Για να ανοίξει όμορφα αυτή η εβδομάδα, για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Μπάμπης Δούκαρος ήταν στην κονσόλα του ήχου και Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μέσα στα κέφια χορεύει και ακούει τη Wyo. Electric Spanish και όχι μόνο. Η Ρουμπίνη θα σπάει μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Νερό, η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6. 107. Όλος ο κόσμος

Μια τοιχογραφία 9 μέτρων στο Wembley για τα 80 χρόνια από τη γέννησή του. Τα θρελικά outfits του Freddie γίνονται έργα τέχνης στο Λονδίνο. Μέσα από τη συλλογή της Mary Austin. Το Σάββατο που μας πέρασε, πέρασαν 80 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury. Και εμείς εδώ στο Κόσμος βεβαίως κάναμε αφιέρωμα. Μιχάλης Καμάκας, 12 με 2 το μεσημέρι το Σάββατο. Βεβαίως μπορείτε να τη βρείτε την εκπομπή στο Ερτέκο. Άμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή εβδομάδα. Κλείνει τα 83 μου σήμερα. Γενέθλια. Gloria Falls. Gloria Gaynor. Αν θα ακούσουμε σήμερα Gloria, βεβαίως. Για να βγει και η εβδομάδα. I will survive.

Σημείο καμπής για τα πολιτικά πράγματα στη Γερμανία. Με επιπτώσει όλη την Ευρώπη, αποτελεί αυτή η σαρωτική νίκη που πέτυχε ακροδεξιά. Το κεντρικό του σύνθημα ήταν «Όλα είναι δυνατά». Πανολεθρία για την άλλη πλευρά και διεθνές αντιδράσεις. Χρόνια πολλά στην Κασιανή που γιορτάζει σήμερα. Και σήμερα ήταν και είναι η Διεθνής ημέρα για τον καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς.

Σαν σήμερα το 1946 γεννιέται η Αουγκούστα Άντερσον. Όμως οι γονείς τον ονόμασαν Αλφα με Φ, όχι με PH, ήταν το πρώτο παιδί και τον παππού τον λέγανε Αλφόνσο. Η Αλφα Άντερσον ήταν η πρώτη φωνή των Chic. Τεράστιες επιτυχίες, Everybody Dance, Dance, Dance, Dance, Nile Rodgers και Bernard Edwards βεβαίως από πίσω. Άλμπουμ 1978, σε Chic, σε Chic.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε τρομερά γενέθλια. Δηλαδή, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σαν σήμερα, είτε ζουν ακόμα, όπως η Gloria Gaynor που ακούσαμε λίγο πριν, ή έχουν φύγει από τη ζωή, όπως η τραγουδίστρια των Chic εδώ, ή και ένας αδικοχαμένος στα 22, ο Buddy Holly. Αλλά η επιρροή του Buddy Holly, παρότι έφυγε στα 22 στη ροκ μουσική, το λέγαμε πριν με τον Πέτρο εδώ, είναι τεράστια. Ο Bob Dylan, οι Beatles, οι Rolling Stones, ο Eric Clapton, ο Elvis Costello, ο Elton John, λέγανε ότι εμείς από αυτόν μάθαμε ή επηρεαστήκαμε. Charles Hardin Holly, Buddy Holly.

1961, Baby I Don't Care. Ο Buddy Holly γεννιέται σε μια οικογένεια μουσικών, μαθαίνει κιθάρα και να τραγουδά μαζί με τα αδέρφια του. Και το 1955 ανοίγει τον Elvis Presley και αποφασίζει τότε να ακολουθήσει μουσική καριέρα. Billy Halley and his Comets, πολλές επιτυχίες, έκανε παραγωγές για την Patsy Cline. Και ναι, τώρα ναι, έφυγε έτσι πολύ γρήγορα. Ακούστε και ένα Peggy Sue.

Σαν σήμερα γεννιέται και ο Little Milton. Ο Little Milton ήταν μπλουζίστας, ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, γεννημένος στο... Μ' αρέσει να το λέω, Mississippi. Έχει αυτά πολλά σίγμα. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Sun Records, πέρασε από πολλές εταιρείες. Cricket Records, Meteor, Stax. Καλά, εννοείται Stax. Little Milton, we're gonna make it.

Ο Σόνι Ρόλινς έφυγε το Μάιο που μας πέρασε. Γεννιέται σαν σήμερα, το 1930. Έφυγε πλήρης ημερών. Αμερικανός σαξοφωνίστας. 7 δεκαετίες μουσικής, 60 άλμπουμ. Ένα από τα πιο σπουδαία του σαξοφων Colossus του 1956. Και συνθέσεις όπως αυτή, Σεν Τόμας. Ή ένα καταπληκτικό Mambo Bounce που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Συνθέσεις του που έγιναν jazz standards.

Λοιπόν, το άλμπουμ που σας έλεγα βεβαίως. Σάξοφων Κολόσσο, Σόνι Ρόλινγκ στο σαξόφωνο, Τόμι Φλάνναγκαν στο πιάνο. Αυτός ξεκίνησε πρώτα αυτή τη μελωδία. Ντάγκ Βόλκινς κοντραμπάσο και Μαξ Ρόουχ στα τύμπανα τώρα.

Η Gloria Gaynor τραγουδούσε το 1978 I Can Survive. Και αυτή είναι τεράστια επιτυχία, First Be a Woman, από το άλμπουμ Love Affair του 92.

Λοιπόν, και είχαμε και άλλο ένα κορίτσι που σήμερα γιορτάζει. Και γενέθλια δηλαδή. Και κλείνει τα 75. Christine Ellen Hind. Δηλαδή η φωνή των The Pretenders.

ένα κορίτσι το οποίο ηχογράφησε μουσική με Frank Sinatra, Cher και UB40. Πρώτο άλμπουμ το 2014 με τίτλο Stockholm. Αλλά μια πολύ χαρακτηριστική φωνή, Chrissie Hynde.

Λοιπόν, και θα πάμε τώρα μία βόλτα πάνω στο Μοντρέ της Ελβετίας. Το Σεπτέμβριο τότε του 1981, που ηχογράφησαν One Off ο Freddie Mercury με τους Queen και τον David Bowie. Καταπληκτικό Under Pressure, γιατί είχαν ήδη συνεργαστεί με τον Bowie στο Cool Cuts που θα αργούσουμε πιο μετά.

Λοιπόν, ο Vanilla Ice Ice Baby το 90. Εννοείται πήρε το ρυφάκι και το βάλε. Και δεν έβαλε στα credits ούτε τους Queen ούτε τον Bowie. Και του κάναν μήνυση τότε. Και εννοείται πήραν τα δικαιώματα.

EJ Jones, I need it bad. Και πίσω στο 1984. Don't look any further. Dennis Edwards. Μαζί του η Σίντα Γκάρετ. Ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ. Και φοβερή στοίχη. Μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καταρχάς είναι μια ταινία με τίτλο Μετρόπολης του 27, Silent. Fritz Lang. Κατά δεύτερον το 84, ο Giorgio Moroder κάνει restoration της ταινίας και βάζει soundtrack αυτό το τραγούδι. Δηλαδή το 1984 ο Freddie Mercury αφήνει τους Queen και ήταν το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν solo καλλιτέχνης. Μαζί του τα μέλη των Queen μετά μπήκαν στα credits. Το έγραψε μαζί με τον Giorgio Moroder, Love Kills.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Έτσι, μια μήνυα αναφορά στο Freddie Mercury, ο οποίος έκλεισε 80 χρόνια από τη γέννησή του το Σάββατο που μας πέρασε. Ο Μιχάλης Καμάκας, επαναλαμβάνω, έκανε ένα αφιέρωμα στην εκπομπή του 12 με 2 το μεσημέρι. Μπορείτε να την ακούσετε στο Ερτέκο. Και άλλοι κάναν αφιερώματα. Στο Λονδίνο γίνεται χαμός. Θα κάνουν εκθέσεις με τα ρούχα του. Ναι, γιατί ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους καλλιτέχνες που πέρασαν ποτέ στην ιστορία της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ο Ρουμίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σήμερα ένα κορίτσι κλείνει τα 83. Είναι η Gloria Gaynor. Το Never Can Say Goodbye το πάνε πρώτα οι Jackson 5. Αλλά η Gloria το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Το 1974, δίσκο, καλή ακρόαση.

Λοιπόν, το λέγαμε και νωρίτερα, δύο κορίτσια έχουν σήμερα γενέθλια. Η Gloria Gaynor εδώ που κλείνει τα 83 και η Chrissy Hynde που κλείνει τα 75. Μια μπάντα που δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 78, The Pretenders. Στα φωνητικά η Chrissy Hynde, με τεράστιες επιτυχίες. Μεταξύ αυτών 1986, μη με παρεξηγείς εμένα, μη με παίρνεις στραβά.

Πέρασαν 5 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Sometimes I Might Be Introvert, Little Sims. Αυτό το μαγικό κορίτσι από το Λονδίνο ήταν το 4ο στούντιο άλμπουμ, το οποίο όμως έκανε τότε την τεράστια αίσθηση. Μπήκε BBC 6, κέρδισε Brit βραβεία και καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς. Πήγε στα Grammy, θεωρείται ένα από τα πιο τέλεια άλμπουμ που έχουν βγει ποτέ, και αυτό είναι το I Love You.

Κόσμος 93,6. Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν.

0: απόψε το πρόγραμμα στο Πειραιού Sport Film Festival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Και αν έχουμε χορέψει όλοι, Can't Take My Eyes Off You, Gloria Gaynor. Εδώ ο Σόνι Ρόλινς μαζί με το κουαρτέτο του. Το 1956 σε ένα instrumental.

πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρυσι με ντουέτα. Duets Special, Me and Mrs. Jones, η Chrissy Hyde, των Pretenders με την Katie Lang. Τις σπουδαίες φωνές, τις σπουδαίες γυναίκες, τις σπουδαίες τραγουδίστριες. Καταπληκτική ενορχήστρωση, τρομερή απόδοση.

Λοιπόν, hot, hot, hot, ζέστη, ζέστη, ζέστη. Αλλού φυσάει πολύ, έτσι λίγο προς τα νότια, εκεί στα Κύθυρα. Από το άλμπουμ Hot Space, η Queen, Cool Cat. Η φωνή του Φρέντι. Σε εξαιρετικές κορώνες. Ένα άλμπουμ το οποίο πήγε λίγο άπατο, γιατί ήρθε αμέσως μετά τις τεράστιες επιτυχίες των Queen και έχει μέσα διαμάντια αυτό το άλμπουμ Hot Space.

Ένα musical στο Broadway, το κλουβί με τις τρελές, La Cage aux Folles. Και αυτή η τεράστια επιτυχία, I Am What I Am, της Laura Gaynor. Λοιπόν, πρώτη φορά το ακούσαμε βέβαια από το χαρακτήρα Albin Mujot που έπαιζε ο George Hearn. Κυκλοφόρησε το 83 από την Gloria Gaynor και έγινε μία από τις μεγάλες επιτυχίες. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. (Σμουσική) 1957, Volume 1, Sonny Rollins, Decision, απόφαση. Δεν έχει άρθρο. Η απόφαση είναι απόφαση. Δεν έχει ερωτηματικό, δεν έχει αποσιοποιητικά, δεν έχει τελεία. Απόφαση. Πάρε μια απόφαση και εσύ, πάρε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Archmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Κόσμος 93,6.
7: Κόσμος 93,6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

κοχύλι στο εξώφυλλο. Από το LA μεριά, οι Αλαλάς μας στέλνουν χαιρετίσματα και μας εύχονται καλό καλοκαίρι. Εδώ οι Αλαλάς ψάχνουν τις ειρήνες τους, βγάζουν καινούριο άλμπουμ στην Καλιφόρνια και αυτό που αντλούμε είναι μια θέα στο LA μεριά. Το κουαρτέτο υπογράφει το 6ο άλμπουμ, παρακαλώ, από αυτή την περιπλάνηση στην ατμοσφαιρική instrumental περιοχή της μουσικής. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Χαουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Ντεβέντρα Μπάνχαρτ μπαίνει και γοητεύει όπως πάντα με ένα κομμάτι που κρατάει χρόνια. Cripple Crow είναι ο τίτλος του και με αυτό θα γιορτάσει και την περιοδία του στη μουσική. Ο Ντεβέντρα Μπάνχαρτ που ξεκινάει από το Χιούστον, μετακομίζει το Καράκας και τώρα ποιος ξέρει που βρίσκεται. Τελευταία περιοδία σημειώθηκε στην Ιαπωνία.

www.kosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και αυτό το παλικάρι εδώ αγάπησε τα blues, αλλά στην πραγματικότητα έζησε στη Σουηδία. Άλλη φάση. Howling around my happy home. Δεν είναι λίγο να το τραγουδήσεις καθόλου, πόσο δε μάλλον να το ζήσεις. Και μάλλον το ζει καλά ο Ντανιέλ Νορντγκρεν, ο οποίος έρχεται να μας πει στο back πίσω στο 2013 ότι μπορείς να ευτυχήσεις.

Waxwood στη Γερμανία, ρεμιξάρει και παίζει τις μουσικές του και τη ζήλεψε την Οντέτα, εννοείται, και τους Πάστορες της Αυθονίας, μην ξεχνιόμαστε.

το τραγούδι το ξέρουμε. Το αγαπήσαμε από την Sharon Jones και τους Dub Kings που το έβγαλαν κάτι χρονάκια πίσω. Εδώ προστίθεται ο Chris Hazleton, ο οποίος ζήλεψε μαζί με τους Boogaloo 7 και το φτιάξε αλλιώς.

στην Ιταλία κρύβεται αυτός ο performer, ο οποίος ονομάζεται ο Πες, και εδώ περιγράφει έναν τύπο ζηλιάρι, αλλά πολύ ζηλιάρι. Μαλίνκο, ωστόσο, είναι ο τίτλος.

0: shit's wild, fam. Shit's wild, fam. I spoke to Capo in a minute. I know he's good, though.
1: Άλλος ένας τραγουδοποιός που κρύβεται στον Καναδά και προσπαθεί να ζήσει εκεί από το άλμπουμ που έφτιαξε πίσω στο 2021, When Smoke Rises. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον Μουσταφά Αχμέντ, ο οποίος βάζει το κομμάτι The Head.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: cosmosradio.gr.
4: Από τη Λισαβόνα θα ξεκινήσουμε την Πορτογαλία. Αυτό τον μουσικό αλλά και παραγωγό και σκέιτμπορτίστα, να το πούμε και αυτό, με τα βραβεία του έφτιαξε μια dance συλλογή και ένα φάδο παραέστα νότε, όπως το αποκαλεί. Μαζί του η Γκιζέλα Ζωάο έρχεται να συνδράμει. Ο μουσικός αλλά και παραγωγός αναρωτιέται που θα βρίσκεται σε 10 χρόνια, έχουν περάσει ήδη τα 7. Μένουν λίγα για να δούμε αν τελικά θα το κερδίσει ο αθλητισμός ή η μουσική.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Οίκος Αντοχής ανοιχτός με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου, στον ήχο και η Άννα Μούρα να αναλαμβάνει να πιστοποιήσει αυτό το αγκάρα εμίν, στο οποίο συνδράμει και ο Πέδρο Μαφάμα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας.

Yuma που βρίσκονται στην Τινησία. Το ντουέτο που απαρτίζεται από τον Σουπέ Ντου αλλά και τη Ράμι Ζολεμή. Αυτή η φιλία που δημιουργήθηκε μέσα από τη μουσική και το κομμάτι να έρχεται από εκεί. Μέλα λέ, ο τίτλος του.

Να φτάσουμε στον White Fit που κρύβεται στη Μασαλία μεριά. Αυτός ο τύπος, ο οποίος ονομάζεται αλλιώς Νασέρ Μπεν Ταντού. Ένα Blue Legacy ονειρεύτηκε, αλλά και δημιούργησε και φιλοξένησε τον τρισμέγιστο Διέφαρ Κατουρέ για να ολοκληρωθεί αυτό το γέμα που έφτιαξαν μαζί.

خويا احمد يا خويا سخين وشباب مشيت علينا

παραμείνουμε στη δική μας ουτοπία. Στη συγκεκριμένη είναι μια στέρεο ουτοπία, η οποία υπογράφησε πίσω στο 2021 αυτό το Latera Madre σε μια εταιρεία όπου ονομάζεται Melting Records και έχει έδρα την Αθήνα. Addis Ababa, από αυτή την παρέα που έφτιαξαν μουσικές πίσω στο 2021, όπως είπαμε, Beats and Cultures.

Επιστρέφουμε με τον τρόπο μας στη Μασσαλία, στον Ζουφρί Μαρακά, ο οποίος έρχεται με τους Παπ Κάλιζαν Ρεμπέκα σε αυτό το διαφορετικό Bleu de Lune.

παρέες αντέχουν, οι παρέες επιστρέφουν. Εδώ έχουμε λυπημένους στην παρέα μας. Los Chicos Tristes και ο El Mitchell Affair συναντά τους Hermanos Gutiérrez.

0: μικρό αυτοκίνητο και μια μεγάλη ιδέα. Και ο Τζον Λιούρι στα ωραιότερα, μαζί του πλάι του Μαρκ Ρίμπο. The legendary Marvin Pontiac. Greatest hits, πίσω στο χρόνο και στα άλμπουμ που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Strange and Beautiful ήταν το label.
1: This is a story about a place very, very...

shining.

Έτσι κι αλλιώς ό,τι έχουμε είναι το τώρα. Ο Little Barry μαζί με τον Malcolm κάτω τα ήξεραν αυτά. My Now είναι το κομμάτι που έφτιαξαν στο Electric War που σκάει μύτη μέσα στο 2025 στην Easy Eye Sounds. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, για την περιπέτεια που είχαμε εδώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο που αντέχει στον κόσμο.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Κόσμος 93,6.

κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος